τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Μ' αρέσει αυτό που λέει. Α, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
1: Θέλει μελωδία.
2: Για τα κριτικάκια μας.

0: έλεγες να σ' οδηγενείς.
1: Μ' αρέσει αυτό που λέει, άγια να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
2: Θέλει μελωδία.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

Άτυχος πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα, ξέρεις, φέρνει αλλεργία.

να σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Και... ωραία, ωραία Δευτέρα.
1: Και κίνηση στους δρόμους τώρα.
2: Και έχουμε... κίνηση, βέβαια.
1: Έχουμε στην άνοδο της Κηφισή, του Κηφισού, συγγνώμη, ήδη μποτιλιάρισμα για να δείξουμε πόσο ωραία είναι Δευτέρα. Αλλά τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Οπότε υπομονή, κουράγιο. Έχουμε κίνηση επίσης και στη Λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο από Χαϊδάρη και μετά.
2: Εντάξει. Ξεκινάμε κανονικά, μπαίνουμε με φόρα στην εβδομάδα. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10.
1: Βεβαίως, θα μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας που γίνεται για καλό σκοπό, το παιχνίδι των ανταλλαγών. Και θα μιλήσουμε και μεταξύ άλλων για τον καφέ. Ξέρετε τι είναι
2: αυτό, αγαπημένο μου θέμα.
1: Κόβουν τον καφέ σιγά σιγά ή θα τον κόψουν τώρα εν ώψη ακρίβειας. Τι
2: όχι,
1: γίνεται.
2: Όχι.
1: Όχι. Για να δούμε τα στοιχεία. Σε λίγη ώρα όλα αυτά. Προς το παρόν, Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο βυθός σου, και αμέσως μετά. Ακούσουμε τι μας έχει ξημερώσει σήμερα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός στο ξεκίνημα της εβδομάδας,
1: η οποία μας ξημέρωσε με πολλά και διάφορα.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να μείνω στο υπέροχο τραγούδι έτσι και στην αίσθηση αυτή. Πάμε στην πραγματικότητα.
0: Ναι, όμως.
1: Λοιπόν.
0: Έχουμε διακοπή κυκλοφορίας Αχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος ύποπτου αντικειμένου. Μιλάνε για χειροβομβίδα. Θα μάθουμε περισσότερα σε λίγη ώρα.
1: Χειρότερα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, κακοκαιρία στην Κρήτη τώρα. Άφησε πίσω τις σοβαρές καταστροφές, πλημμύρες, κατολισθήσεις. Ήταν πολλές ημέρες. Έπεσαν δηλαδή τόνοι νερού που αντιστοιχούν σε ένα χρόνο για τις περιοχές εκεί των Χανίων, Ψιλορίτη, Λασίθη κτλ. Από σήμερα όμως, μετά από πολλές μέρες, τόσο στην Κρήτη όσο και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κύθυρα, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Έτσι, με λίγες νεφώσεις, ας πούμε. Κυρίως στις δυτικές Κυκλάδες.
0: Πάμε λοιπόν στο περιστατικό τώρα του Fly Dubai, της εταιρείας με την πτήση, τη γνωστή. Σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο συγκυβερνήτης σκόπευε να συντρίψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Ισραήλ, τον Μπεν Κουριόν.
1: Εκλογές στη Βραζιλία τώρα, που ήταν και παραμένουν δηλαδή ένα θέμα πολύ σημαντικό. 45χρονος δεξιός γερουσιαστής, ο Φλάβιο Μπολσονάρο, έκανε την έκπληξη, τερματίζοντας την πρώτη θέση και έτσι περνά τον τωρινό αριστερό πρόεδρο Λούλα στον επόμενο. Μέχρι τον επόμενο γύρο. Έτσι?
0: Ναι, οι Βραζιλιάνοι τώρα ψηφίζουν σε κλίμα ακραίας πόλωσης, καθώς είναι η πιο κρίσιμη αναμέτρηση των τελευταίων δεκαετιών. Εν τω μεταξύ, οι Βραζιλιάνικες Μυστικές Υπηρεσίες ενημερώνουν τους Ευρωπαίους πως υπάρχουν απόπειρες παρέμβασης τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από τη Μόσχα. Σας κάνει εντύπωση αυτό?
1: Όχι. Ναι.
0: Πάμε στην εθνική του ποδοσφαίρου.
1: Θα μάθω πάντως για αυτά περισσότερα, γιατί έχω συγκινήσει εγώ.
0: Βέβαια.
1: Οπότε θα μάθω τι γίνεται. Λοιπόν, η εθνική ποδοσφαίρου ήρθε ισοπαλία 0-0 με τη Γερμανία στο χτεσινό αγώνα, παραμένει στην κορυφή του ομίλου μαζί με τους Ολλανδούς.
0: Και σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΔΕ σε αρκετές περιοχές της Αθήνας σήμερα. Ενημερωθείτε διαδικτυακά. Ενδεικτικά λέμε ότι θα είναι στη Νέα Σμύρνη, στο Φάλιρο, στη Γλυφάδα, στην Κηφισιά, τα Βρυλίσια, το Γαλάτσι και σε άλλες περιοχές.
1: 25 βαθμοί σήμερα η θερμοκρασία στην Αθήνα. Ανεβαίνει, ηλιοφάνεια, ωραία.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ μας τώρα με Γεράσιμο Ανδρεάτο και το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Και μιλάμε για καφέ σε λίγο. Για να δούμε, θα τον κόψουμε τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν ή όχι.
1: Ποτέ.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Τι σχέση έχετε με τον καφέ?
1: Εξαιρετική, ναι. Πολύ καλή, ναι. Ειδικά εμείς που ξυπνάμε νωρίς. Αλλά πιο πολύ νομίζω έχουμε με την κουλτούρα του να πάρω τον καφέ μου απ' έξω και να προχωρήσω τη μέρα
0: καλός.
1: Μου.
0: Ναι, για να είναι πολύ καλός. Να έχει ωραία
1: αυτό
0: κρέμα.
1: Το ακούω συχνά, αλλά κοίταξε να δεις. Εγώ δεν παίρνω καφέ απ' έξω. Σπάνια μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Θα φτιάξω τον καφέ μου από το σπίτι. Μου αρέσει να κουβαλάω το ποτήρι μου για να πάρω και πολύ καφέ μαζί, το γαλλικό μου κτλ.
0: Ναι.
1: Ενώ ας πούμε. Υπάρχει πολλή αίσθηση ότι, ας πούμε, φρέντο και φρέντο καπουτσίνο που πίνουν πάρα πολύ οι Έλληνες, δεν μπορούσα να το φτιάξω στο σπίτι, οπότε πας και παίρνεις αυτό τον καφέ.
0: Σωστό.
1: Εν αντιθέσει, ας πούμε, το εξωτερικό που κουβαλάνε κάτι ωραίες μεγάλες κούπες που έχουν μέσα μόνο ζεστό καφέ.
0: Ναι, γιατί δεν πίνουν κρύο καφέ και δεν φτιάχνουν φρέντο έξω.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Τι λένε εδώ οι έρευνες, τώρα οι νέες. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες δηλώνουν ότι πλέον μειώνουν την κατανάλωση καφέ εκτός σπιτιού.
1: Okay.
0: Δηλαδή, είτε τσιγκουνεύονται το δεύτερο φρέντο, για παράδειγμα.
1: Και καλά κάνουν, ρε παιδί μου. Εγώ καμιά φορά, γιατί να τα δώσω,
0: ναι.
1: Ή να τα δίνουμε έτσι εύκολα.

0: αλλά πίνουμε τρεις καφέδες απ' έξω.
1: Και τι άλλο κάνει?
0: Ναι.
1: Αγοράζει περισσότερο καφέ πια από το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, ναι, το ακούω πολύ αυτό.
1: Και ξέρεις ποιος καφές έχει την πρώτη θέση?
0: Για πες.
1: Ο ελληνικός.
0: Α, ο ελληνικός. Είδες, ο ελληνικός καφές, παράδοση. Έτσι, μυρωδιά, ωραία.
1: Η μέση τιμή του αυξήθηκε κατά 35,7, σχεδόν 40%, από το 18 έως το 25.
0: Κοίτα, με πίκρα τα κοιτάμε τα ράφια. Ό,τι ναι. και να θέλουμε να αγοράσουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και εγώ το λέω και σε φίλους μου πολλές φορές που βγαίνουν και λέω: α, πάω να πάρω τον καφέ μου. Καταρχάς, απορώ πώς το κάνουν με τσίμπλες στο μάτι, αφού να πάρω καφέ απ' έξω. Πατάω το κουμπάκι της καφετιέρας και είμαι έτοιμη. Αλλά με πίκρα θα το πω, αλλά καλύτερα το σπιτικό μας καφέ.
1: Αν είσαι φανατικός του Φρέντο όμως, καταλαβαίνω ότι ναι.
0: Θα δεν έχω πει ποτέ, ποτέ.
1: Μα εσύ δεν πίνεις κρύο καφέ.
0: Ποτέ, ποτέ.
1: Είσαι σε μια άλλη χώρα.
0: Παιδιά, μην με μαλώσετε, αλλά δεν. Θέλω ζεστό καφέ.
1: Γι' αυτό βολεύεσαι.
0: Βολεύουμε.
1: Άλλοι που θέλουν τον Φρέντο να είναι καλά χτυπημένος με τα παγάκια και.
0: Και με άλλες 10 ιδιαιτερότητες μέσα. Τρέλανε με τώρα, λοιπόν.
1: Αυτή, ναι, είναι μια άλλη λεπτομέρεια. Το πώς παραγγέλνεις τον καφέ σου όταν πας έξω και πόση μαύρη ζάχαρη θέλεις.
0: Τι
1: γάλα θέλεις. Άλλες μόδες αυτές. Συνεχίζουμε, πάμε στα κλασικά μας. Ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδά Όλα δικά σου. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα. Πώς είστε, πώς ξυπνήσατε,
1: πώς τα περάσατε, τι τρώγατε? Έχω στην πορεία να πω πολλά για το Σαββατοκύριακο, θέλω να σου πω. Έτσι.
0: Η Ναταλία μας είχε πάει στις Πέτσες.
1: Ήμουν στο Σπέτσες Μινι Μάραθον και έτρεξα κιόλας.
0: Ναι, και θέλω να σε ρωτήσω πώς πέρασες και τι σου έκανε εντύπωση περισσότερο εκεί.
1: Α, θα στα πω, θα στα πω.
0: Τι καιρό σας έκανε?
1: Έκανε στην αρχή αέρα και λίγο βροχούλα, αλλά τελικά τις ημέρες του τρεξίματος, Σάββατο και Κυριακή εχθές, υπέροχο καιρό.
0: Είχαμε και στην Αθήνα χθες αγώνα δρόμου.
1: Ναι, ήταν το Race for the Cure, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια.
0: Τώρα, να θυμίσουμε την κούπα σου, Ναταλία.
1: Βέβαια, είναι... η κούπα μου είναι εδώ. Ακόμη, ναι, ανάμεσά μας, γιατί σε λίγο θα την ανταλλάξουμε.
0: Είναι υπογεγραμμένη από την Ναταλία. Χειρόγραφα εδώ. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, τι θα δίνετε εσείς σε αντάλλαγμα
1: για αυτή την κούπα? Κάτι χρηστικό, κάτι που εμείς μετά θα το ανταλλάξουμε για κάτι επόμενο με άλλον ακροατή ακροάτρια, για να φτάσουμε σε ένα μεγάλο δώρο, γιατί θα γίνει δώρο και θα το χαρίσουμε σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Έχουμε λάβει προσφορές. Οι προσφορές κινούνται ανάμεσα σε,
0: ναι, έχουμε
1: φωτιστικά,
0: καφετιέρα, ψυγείο.
1: Ψυγείο, πίνακα, βιβλίο, δηλαδή έχουμε και τέχνη και πολιτισμό και χρηστικά αντικείμενα σπιτιού, κάτι που δεν χρειάζεστε κτλ.
0: Άρα λοιπόν,
1: είμαστε εδώ.
0: Στέλνετε και εσείς λοιπόν την πρότασή σας στο 695-6614-992 Viber WhatsApp, είτε με mail στο info@melodia.gr, είτε στα social μας. Μόνο θυμηθείτε, γράψτε τη λέξη κούπα μπροστά και μια φωτογραφία. Να δούμε περί τίνος πρόκειται.
1: Ακριβώς.
0: Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, φαντάσου ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε ώρα που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4, στα 5. Έχεις διαρκώς εκπτώσεις στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή και είναι αποτελεσματικό εδώ και 45 χρόνια, γιατί περιέχει φυτικά συστατικά τα οποία διεγείρουν την εντερική κινητικότητα και αποκαθιστούν την ομαλή λειτουργία του εντέρου από τις πρώτες κιόλας μέρες. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό και το φαρμακοποιό μας. Λοιπόν, εμείς ερχόμαστε εντωμεταξύ σε λίγο και...
1: έχουμε ωραίο θέμα που αφορά το κινητό τηλέφωνο
0: και τους μαθητές. Δηλαδή, ευρωπαϊκά μιλώντας, οι μαθητές με το κινητό τους τι σχέση έχουν και τι προκαλεί αυτό στους μαθητές.
1: Ακριβώς, πόσο επηρεάζει την απόδοση.
0: Όλα αυτά σε λίγο. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Πιο μεγάλο,
8: bigger,
9: πιο καλύτερότερο,
8: better,
9: πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. δείτε το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
9: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
11: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
10: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
11: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
10: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
12: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
13: Γιατί βρε αγόρι μου?
12: Φοβάμαι.
13: Τι φοβάσαι?
12: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
13: Είπαμε, θα προλάβουμε.
12: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
13: Ναι.
12: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
12: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
13: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
15: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
16: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
17: Το μόνο που θυμάμαι είναι τα φιλιά. Όλες οι άλλες λεπτομέρειες μου διαφεύγουν. Σώμα, κινήσεις, διαγράμματα κτλ. Το μόνο που θυμάμαι είναι τα φιλιά. Στα χείλια. Σαν χαρακές στα χείλια. Το πάθος αισθάνομαι ακόμη. Πάνω στα χείλια. Σαν απόγνωση. Τα φιλιά. Τα φιλιά. Δημήτρης Δούκαρης.
18: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
19: Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε.
20: Όλα είναι μπροστά.
18: Πάντα έντεχνα.
21: Να μ' αγαπά.
18: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα.
1: Πολύ ωραία τραγούδια σήμερα Δευτέρα, πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν,
0: ναι, και...
1: έχετε παιδιά, έχετε ανήψια, παρακολουθείτε τι γίνεται, παλεύετε τι θα κάνουμε με το κινητό, να το πάρεις, να μην το πάρεις, σε ποια ηλικία, για να δούμε τις επιπτώσεις που έχει η χρήση του κινητού τηλεφώνου σε ένα σχολείο, αν το έχουν οι μαθητές.
0: Είχαμε πρόσφατα αποτελέσματα από την έρευνα PISA που γίνεται. Πέρα λοιπόν, και για να μην γκρινιάζουμε μόνο για τους Έλληνες μαθητές, έχουμε στοιχεία και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη.
1: Ακριβώς, είναι συνολικό. Καλά, εικάζουμε, έχουμε κάτι στο μυαλό μας, έτσι, δεν μπορώ να πω ότι δεν φανταζόμαστε
0: απλά
1: τι γίνεται.
0: Θέλουμε αλλά... και τα στοιχεία.
1: Για να δούμε όμως, γιατί μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να έχει και θετικά αποτελέσματα.
0: Όσοι μαθητές παραδέχτηκαν ότι χρησιμοποιούν κινητό την ώρα του μαθήματος, σημείωσαν πολύ χαμηλότερη βαθμολογία στα μαθηματικά. Σαν να έχουν χάσει, λέει, τη μισή σχολική χρονιά.
1: Άκου. Αυτό. Λογικό.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν. Ως προς τους Έλληνες μαθητές, 33% δήλωσαν ότι χάνουν τη συγκέντρωσή τους όταν οι συμμαθητές τους χρησιμοποιούν κινητό ή τάμπλετ στην τάξη. Που σημαίνει ότι δεν είναι όλα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και αυτά που δεν είναι με το κινητό αποσπώνται.
0: Βέβαια. Σου λέω, άλλος, κοίτα εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Κοίτα τι, θα σου στείλω.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει όταν χρησιμοποιείς το κινητό πάνω από 5 ώρες την ημέρα?
1: Για πες.
0: Δραματική πτώση. Δραματική πτώση σε επιδόσεις. Με μέτρια χρήση όμως.
1: Με μέτρια χρήση καλύτερες επιδόσεις. Γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να σε βοηθήσει.
0: Ακριβώς.
1: Σε μια άσκηση, σε κάτι στην ιστορία, σε οτιδήποτε.
0: Τι σημαίνει μέτρια χρήση? Έως μία ώρα την ημέρα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό για τους γονείς που θεωρούν ότι το να το κόβουν μαχαίρι είναι λύση. Δεν είναι λύση. Το παιδί θα βρει τρόπο.
1: Άρα ναι, μπορεί απλά να σκρολάρει, όχι να βοηθηθεί στα μαθήματα. Απλά μία ώρα είναι μία ώρα που να το κάνει, εννοείται.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν. Αυξημένο άγχος για τους μαθητές που δήλωσαν εξαρτημένοι από το κινητό τους, έτσι. Και χαμηλότερα γενικότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή, τις αποδόσεις κτλ.
0: Και όταν οι μαθητές, ή μάλλον και οι μαθητές, χρησιμοποιούν το κινητό τους το βράδυ για πολλή ώρα πριν κοιμηθούν, αυτό οδηγεί σε έλλειψη ύπνου, η οποία έλλειψη τι δημιουργεί μετά? Αδυναμία κατανόησης μαθημάτων την επόμενη μέρα. Τόσο απλά για να μην...
1: Ναι, και να μην μακρηγορούμε και να μην ξεχνιόμαστε. Γενικά, ερχόμαστε ξανά, συνοψίζουμε, σε αυτή την ιδανική συνθήκη, η οποία θα ήταν, ξέρεις, λίγη, περιορισμένη, ελεγχόμενη χρήση κινητού.
0: Ή να μάθουμε με πολλούς τρόπους τα παιδιά πώς να χρησιμοποιούν το κινητό τους. Αυτό είναι το θέμα. Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσια, το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς. Καλημέρα, μελωδία. Καλή εβδομάδα. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Ναταλία, για πες μας λίγο για Σπέτσες που ήσουν χθες και προχθές εκεί για να τρέξεις το μαραθώνιο.
1: Λοιπόν, είχα πολλά χρόνια να πάω στο Σπέτσες Μινι Μαραθών και εκτός του ότι βλέπω τις συμμετοχές όλο είναι και αυξάνονται γιατί ο κόσμος γουστάρει, να το πω απλά.
0: Γιατί συνδυάζει και το τρέξιμο που γουστάρει, όπως λες.
1: Ναι.
0: Εκδρομή.
1: Που εγώ πάντα έλεγα ότι δεν μπορεί, βρε παιδί μου. Που τι σας αρέσει το τρέξιμο. Και επιμένω ότι είναι δύσκολο στα πολλά χιλιόμετρα. Ξέρεις, πρέπει να είσαι αφοσιωμένος εκεί.
0: Δεν ξέρω αν το ένιωσες, αλλά έχω φίλους που όταν τρέχουν και ασχολούνται έτσι πολύ με το τρέξιμο, κολλάνε, εθίζονται.
1: Είναι βασικό χαρακτηριστικό. Βασικό χαρακτηριστικό, αλλά ξέρεις τι, συνεπάγεται μια προσοχή στη διατροφή σου, στον τρόπο που ζωείς, μια ωραία φυσική κατάσταση. Οπότε έχει πολύ ωραία ωφέλη, είναι ότι έχει κυρίως για μένα αυτή τη σύνδεση με τους υπόλοιπους. Δεν είναι τόσο ατομικό όσο φαίνεται. Δηλαδή, εγώ το ότι έτρεξα αυτά τα 5 χιλιόμετρα, γιατί εγώ ήμουν σε αυτόν τον αγώνα των 5 χιλιόμετρων.
0: Το μικρό.
1: Μαζί με τόσο κόσμο, κάθε ηλικίας, μου έδωσε μεγάλο μπουστάρισμα. Δηλαδή, αν με βάζεις μόνη μου να τρέξω, δεν θα είχα κάνει ούτε το μισό, αλλά κάπως μ' άρεσε πολύ. Άσε που είδα ένα κύριο στα 25 να τερματίζει χιλιόμετρα, 80 ετών.
0: Μπράβο το.
1: 80.
0: Κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Υπήρξε κάτι στο νησί που σε συγκίνησε λίγο παραπάνω, που σου τράβηξε την προσοχή?
1: Κοίταξε να δεις, μου κάνεις να νιώθω ότι θέλω. Θα επαναλαμβάνομαι. Αλλά εγώ θέλω να μείνω στα νησιά. Θα ήθελα να μένω πολύ και το χειμώνα. Θέλω να δω το πώς είναι το vibe του χειμερινού μήνε. Ήταν πολύ ωραίο που το είδαμε και με δροσιά και με αέρα και λίγο τη βροχή και μετά τα καλοκαιρία.
0: Συμφωνώ πάντως ότι ένα νησί το απολαμβάνεις όχι μόνο το καλοκαίρι που πας με το άγχος, θέλω να περάσω καλά, να πάω να βρω την ξαπλώστρα.
1: Ακριβώς.
0: Που θα πάω για μπάνιο, που φυσάει, που δεν φυσάει. Ένα νησί το καταλαβαίνεις εκεί, φθινόπωρο και
1: είναι
0: χειμώνα.
1: Είναι τέλειο το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, τα νησιά είναι φανταστικά. Στη Μύκονο που δεν μ' άρεσε η Μύκονο, την αγάπησα γιατί πήγα χειμώνα.
0: Ναι. Είδες μια άλλη Μύκονο.
1: Βεβαίως.
0: Που δεν έχει καμία σχέση
1: μια
0: με το καλοκαίρι.
1: Μια ομορφιά, μια μαγεία. Ναι.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης. Πάμε σε μια πολύ ωραία διασκευή τώρα. Από το συγκρότημα Φάο, στα βεγγαλικά σου μάτια. Καλημέρα. Καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Τώρα φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Για να.
0: Πώς είπατε?
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε.

0: Είμαι ο Δημήτρης Μπάσης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μπάση. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
2: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
4: 10.502 ευρώ.
3: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
2: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
5: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Isomat Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Isomat Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
16: Isomat Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
20: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
19: Γιατί?
20: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
19: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: Σεσουάρ για δολοφόνους.
22: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
21: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
22: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
21: Σεσουάρ για δολοφόνους.
22: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
21: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
23: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
24: Ναι.
23: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
24: Ναι.
23: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
24: Ναι.
23: Και πιο ελαφριά.
24: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
25: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
26: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
27: Δεν έχω όρεξη να φάω.
0: και χάνω βάρος.
25: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω το...

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή δύναμη.
1: Ναι, γιατί τα πράγματα στους δρόμους παραμένουν δύσκολα.
2: Όπως κάθε εβδομάδα, στον Κηφισό, κάθε Δευτέρα δηλαδή, και μην πω κάθε μέρα, άνοδος και κάθοδος, στα γνωστά σημεία, στο κόκκινο. Όπως και στον Μπορντό.
1: Όπως και η Αττική Οδός φυσικά, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο κυρίως.
2: Ιδιότερα όμως τα πράγματα ακόμα στην Κηφισίας. Πιο σπαστά δηλαδή.
1: Ναι, θα βρείτε.
2: Τα σημεία μποτιλιαρίσματος. Αλλά έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα από τη Συγκρού εκεί στο Νέο Κόσμο μέχρι το Καλλιμάρμαρο και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου.
1: Και στον περιφερειακό του Καρέα θα βρείτε κίνηση από Ηλιούπολη και μετά. Και στην Ποσειδόνος από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Αυτά προς το παρόν. Καλή δύναμη. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Δημήτρης. Συνεχίζουμε με Αρλέτα, τον Μπάρτο Ναυάγιο. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Τι?
2: Κοίτα, εγώ θέλω να σχολιάσουμε λίγο και τι συνέβη στην Αθήνα όσο εμείς λείπαμε. Γιατί
1: εσύ
2: ήρθε
1: έλειπες.
2: Και ένας Βενσάν Κασέλ, ήρθε και μια Έμιλη Ρατακόφσκι. Θέλω να τα σχολιάσουμε.
1: Ποια είναι η Ρατακόφσκι?
2: Α.
1: Τον Βενσάν Κασέλ τον ξέρω.
2: Ωραία, ωραία, καλώς.
1: Ωραία. Όλα αυτά σε λίγο. Προς το παρόν η Αρλέτα. Αμέσως μετά, τι μας ξημέρωσε, τι μας περιμένει σήμερα και άλλα πολλά.

0: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη. Και τι μας ξημέρωσε?
2: Λοιπόν,
1: είχαμε διακοπή.
2: Νωρίτερα αυτό, Στεαχαρνών και Φερών στην Αθήνα, έτσι, λόγω ελέγχου ύποπτου αντικειμένου.
1: Που μάλλον είναι χειροβομβίδα. Από
2: δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες έξτρα.
1: Ναι.
2: Ως προς την κακοκαιρία στην Κρήτη τώρα, που άφησε πίσω τις καταστροφές, πλημμύρες, κατολισθήσεις, πολλές ημέρες, έτσι. Και πολύ το νερό, ενός έτους ήταν το νερό από ό,τι διαβάζουμε, αντιστοιχούσε δηλαδή σε ένα χρόνο αυτή η ποσότητα. Αλλά πιο ήπια σήμερα τα φαινόμενα γενικότερα και η ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.
1: Πάμε τώρα στις εκλογές στη Βραζιλία. Ο 45χρονος δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο έκανε την έκπληξη, τερματίζοντας μπροστά από τον τωρινό αριστερό πρόεδρο Λούλα. Θα αναμετρηθούν στον επόμενο γύρο. Οι Βραζιλιάνοι τώρα ψηφίζουν σε κλίμα ακραίας πόλωσης και ψηφίζουν εντωμεταξύ σε μια κοινωνία όπου το υψηλό κόστος διαβίωσης, τα υπέροχα χρέη των οικοκυριών και, η έξαση της εγκληματικότητας καθορίζουν όλο το τοπίο.
2: Ακριβώς. Η Εθνική Ποδοσφαίρου ήρθε ισοπαλία 0-0 με τη Γερμανία στο χτεσινό αγώνα, παραμένει στην κορυφή του ομίλου μαζί με τους Ολλανδούς.
1: Και σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΔΕ σήμερα σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Αξίζει να τις ψάξετε. Μεταξύ άλλων, έχουμε Νέα Σμύρνη, Φάληρο, Γλυφάδα, Κηφισιά, Βρυλίσσα, Γαλάτσι και άλλες περιοχές.
2: Και στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα.
1: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, προσωπικές οπτασίες, και σε λίγο μιλάμε για μια φαντασίωση που κάποιοι την έκαναν πράξη. Εσείς έχετε ονειρευτεί, αν είστε νέοι, γύρω στα 30-40, να μείνετε στο μέλλον μόνο με τους φίλους σας σε μια πολυκατοικία?
2: Αλλά αυτό δεν είναι για κάθε ηλικία, τι ωραίο. Καλέ τέλειο αυτό, τι νέοι, στα γεράματα θα το κάνουμε αυτό.
1: Ναι, είναι εύκολο όμως, γίνεται, γιατί ως φαντασίωση την καταλαβαίνω.
2: Θα το παλέψουμε.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. 8 και 4 η ώρα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μια φαντασίωση πολλών φίλων σε διάφορες έτσι περιόδους της ζωής τους. Και η δική μου παρέα το έχει πει. Όσο μεγαλώνουμε, μήπως θα έπρεπε να αγοράσουμε όλοι μαζί ένα κοινόβιο, να φτιάξουμε δηλαδή ένα συγκρότημα κατοικιών, να είμαστε όλοι μαζί, να υπάρχει ένας γιατρός εκεί μέσα.
1: Και και γιατρός.
0: Βέβαια.
1: Αυτό μου ακούγεται πολύ.
0: Δυσίωνο. Επειδή είσαι ακόμα νέα, γι' αυτό.
1: Ναι, όλοι νέοι είμαστε και όλη η ηλικία είναι ένας αριθμός. Εγώ το φαντάζομαι περισσότερο σαν μια τάση για εσάς που βλέπετε Friends. Εγώ δεν το έχω δει, αλλά καταλαβαίνω τη συνθήκη.
0: Το ότι δεν έχεις δει φιλαράκια πραγματικά με ξεπερνάει.
1: Όχι, δεν έχω δει ποτέ φιλαράκια.
0: Απίστευτο,
1: είναι
0: απίστευτο. Αυτό δεν πειράζει, ωραία. Δεν
1: έχω. Αλλά επειδή και εγώ καμιά φορά το λέω, ας πούμε, με την αδερφή μου που μένουμε τώρα μαζί, ότι θέλουμε πολύ, ακόμη και αν χωριστούμε, να είμαστε πάνω κάτω, να είμαστε στο ίδιο οικοδόμημα. Οπότε το ακούω πάρα πολύ σαν ανάγκη να μοιραζόμαστε περισσότερες στιγμές, να χαιρόμαστε, να διασκεδάζουμε χωρίς να έχουμε μεγάλες αποστάσεις.
0: Ναι, μια σανσέρ φυσικά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ναι.
1: Αυτό ξεκίνησε από το Σαν Φρανσίσκο, θέλω να ξέρεις.
0: Υπάρχει λοιπόν μια νέα τάση.
1: Εκεί υλοποιείται. Είναι βασικά η βασική πρωτεύουσα εντός εισαγωγικών αυτού του κινήματος.
0: Δηλαδή, φίλοι ουσιαστικά είτε μένουν στην ίδια πολυκατοικία, είτε σε διπλανά κτίρια.
1: Λοιπόν, είτε αγοράζουν μαζί, νοικιάζουν μαζί στο ίδιο κτίριο, είτε αγοράζουν διπλανά σπιτάκια, ανάλογα την τσέπη του καθενός. Είτε χτίζουν μαζί, μπαίνουμε στην ίδια διαδικασία να χτίσουμε το οικοδόμημα αυτό για να έχουμε κοινόχρηστους χώρους, τεράστια κουζίνα, το γυμναστήριό μας, κάτι άλλο, τον κήπο μας κτλ. Και ο καθένας το διαμέρισμά του. Μου ακούγεται υπέροχο, αλλά νομίζω ότι και εδώ υπάρχει μια τάση. Ας πούμε, υπάρχει ένα οικοδόμημα που λένε των ηθοποιών. Μένουν πολλοί ηθοποιοί εκεί μαζί, φίλοι.
0: Μια πολυκατοικία, ναι, ναι, ήταν της μόδας πριν από κάποια χρόνια. Δεν ξέρω εκεί τι συνθήκες επικρατούν. Δεν ξέρω αν είναι φίλοι όλοι αυτοί μεταξύ τους.
1: Καλά, ναι. Θα είναι όμως. Έλα, μωρέ, θα είναι φίλοι. Γιατί εγώ θεωρώ ότι οι ηθοποιοί ειδικά μεταξύ τους μπορούν να κάνουν πολύ καλή παρέα.
0: Πάντως, μου αρέσει αυτή η πρωτοβουλία γιατί βασίζεται σε ένα δόγμα ότι οι άνθρωποι είναι πιο ευτυχισμένοι όταν περιβάλλονται από αυτούς που τους νοιάζονται ουσιαστικά. Δηλαδή από φίλους, από ανθρώπους που συμπαθούν πάρα πολύ. Οπότε φτιάξεις μια μικρή κοινότητα. Και σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία μας γενικότερα, επιστρέφουμε στη δύναμη της κοινότητας, της μικρής ομάδας.
1: Κάποια στιγμή τότε να συζητήσουμε τι μας προκαλεί η συμβίωση έτσι, στην πολυκατοικία με ανθρώπους που δεν συμπαθιούνται ο ένας με τον άλλον.
0: Καλά, εννοείται.
1: Παναγιά μου, Παναγιά μου.
0: Θα πούμε περισσότερα και μετά, αν θέλετε. Προς το παρόν, ακούμε Pixlax, το τραγούδι με στέλνεις. Α, στείλτε μας γενικά και εσείς τις γνώμες σας στο 695-6614-992 Viber WhatsApp. 8 και 18 η ώρα.

0: τραγούδι του Κωνσταντίνου Β' εδώ με τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυρά και Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλή εβδομάδα και σας έχω κάποια νέα. Αν θέλετε να μένετε με τους φίλους σας.
0: Το θέμα που αναπτύξαμε λίγο πριν.
1: Ότι τέλος πάντων οι άνθρωποι μπορεί να θέλουν να μένουν με τους φίλους τους, να είναι μαζί στην ίδια πολυκατοικία, να βρίσκουμε διαμερίσματα κοντινά ή να χτίζουμε μαζί. Γίνεται στο Σαν Φρανσίσκο αυτό, μπορεί να έρθει και εδώ.
0: Ναι, είναι ακριβή υπόθεση βέβαια, αλλά θέλει ένα σχέδιο. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορούμε να το πετύχουμε.
1: Γιατί μπορούμε να φτιάξουμε και εμείς αυτή την πλατφόρμα που έχουν εκεί ήδη, η οποία λέγεται Live Near Friends. Έτσι, βοηθάει λοιπόν παρέες φίλων να αγοράσουν ή να χτίσουν μαζί ένα συγκρότημα ή συγκροτήματα ή μικρά οικιστικά συμπλέγματα, ώστε να ζουν ο ένας δίπλα στον άλλον, να μοιράζονται την καθημερινότητα και την ανατροφή των παιδιών, αλλά και να μην πνίγουν ο ένας τον άλλον, να είμαστε συγκάτοικοι, ίδιο διαμέρισμα.
0: Βέβαια.
1: Πολύ μου αρέσει εμένα αυτό, πάρα πολύ.
0: Τώρα που αλλάζουν τα στερεότυπα γενικά και είμαστε ανοιχτοί σε νέα σχήματα, είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε όλο και πιο σοβαρά.
1: Εσύ το λες και πρακτικά, εγώ το λέω και πολύ συναισθηματικά.
0: Ναι,
1: και
0: νομίζω
1: ότι και τα δύο
0: και
1: είναι
0: τα δύο,
1: πολύτιμα.
0: Φυσικά.
1: Ναι, το ακούω.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα.
1: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr και μάθε περισσότερο.
0: Σας αρέσουν ταινίες James Bond?
1: Ναι.
0: Και εμένα πάρα πολύ. Mm-hmm. Και δεν σας κρύβω ότι το Σαββατοκύριακο το έχω τερματίσει. Το τερμάτισα. Δηλαδή είδα Bond που δεν έχω δει
1: και
0: εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Θα ξεκινήσω τώρα, καθότι.
0: Ναι, υπάρχει ένα pop-up κανάλι λοιπόν στη Magenta TV, Magenta Cinema 007007, αποκλειστικά από την Telecom μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στους Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise από τους. Και τους εμβληματικούς κακούς. Θα ήθελα την επόμενη ώρα να σας μιλήσω λίγο για την εμπειρία μου βλέποντας James Bond. Διότι είδα παλιές ταινίες.
1: Με νέα και... ματιά.
0: Ναι. Mm. Και δεν το πίστευα. Τι ακριβώς έχουν κάνει, τι δείχνανε τότε, τι όρια που δεν είχαν, τίποτα.
1: Έλειο.
0: Καλά, θα τα πούμε μετά όλα αυτά. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα. 8 και 25 η ώρα. Ερχόμαστε σε λίγο με Βασίλη Παπακοσταντίνου και Γιώργο Νταλάρα. Και μεταξύ άλλων θα θέλαμε να μιλήσουμε μετά και για την ταινία αυτή που. Όχι την ταινία, την πρεμιέρα.
1: Α, ναι, βέβαια, να πούμε Έμιλι Ρατακόφσκι, έχουμε... με Σαν Κασέλ, Ρωμέν Γαβράς και τα λοιπά. Πολύ κοσμικό, πολύ.
0: Το
1: πολύ.
0: Σάββατο,
1: Χαμός.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει.
7: Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
8: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον Bubble. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Ergon Productions, Γιώργος Βάλαρης.
11: Spooky Festival 2026 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
12: Πιο μεγάλο.
11: Bigger.
12: Πιο καλύτερότερο.
11: Better.
12: Πιο Halloween από ποτέ.
11: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
12: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
13: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
14: Καλώς τη.
15: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
14: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
15: Ο κύριος.
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει.
6: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
9: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 9 παρα 25 πάει η ώρα.
1: Καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε.
0: Και στα πικάντικα.
1: Α, μπράβο, μπράβο. Τόμα, αρέσει, έκανες μια μικρή παύση. Πικάντικα τη ημέρα, επειδή δεν ήμασταν εδώ εμείς.
0: Αλλά μάθαμε. Εσύ δεν ήσουν. Εγώ ήμουν.
1: Αλλά δεν πήγες, είχες άλλες υποχρεώσεις. Θα μας πεις μετά.
0: Δεν ήμουν καν καλεσμένος.
1: Α, δεν ήσουν. Μιλάμε για την πρεμιέρα του Sacrifice της Θυσίας, που είναι η καινούργια ταινία του Ρωμέν Γαβρά.
0: Που είναι ο γιος του Κώστα Γαβρά.
1: Ακριβώς, πραγματοποιήθηκε στην στέγη. Η ταινία θα βγει σε αίθουσα σε λίγο καιρό, στις 15 του μήνα.
0: Και είναι μια σατυρική περιπέτεια.
1: Έχουμε Βενσάν Κασέλ, έχουμε Σάλμα Χάγεκ, έχουμε Κρις Έβανς.
0: Η οποία ταινία έχει γυριστεί και στην Ελλάδα,
1: Σε Σαντορίνη, νομίζω, και
0: δράμα.
1: Και δράμα. Το πολύ ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι ήρθε μαζί με την Έμιλι Ρατακόφσκι ο Ρωμέν Γαβρά στην πρεμιέρα.
0: Ποια είναι η Έμιλι?
1: Θα σου πω ευθύς αμέσως. 27,6 εκατομμύρια των followers που έχει, για να καταλάβεις.
0: Πόσους είναι πολύ
1: 27,6 όμορφη. Εκατομμύρια.
0: Είναι πάρα
1: είναι
0: πολύ
1: όμορφη. Είναι influencer, είναι sexy και έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Παντρεύτηκε, χώρισε. Κάπως ήθελε να αναδείξει θέματα της μητρότητας, ας πούμε, μέσα από την από τα social media και όχι μόνο την ομορφιά, αλλά ξεχωρίζει για την ομορφιά της και το sex appeal της.
0: Ναι, αυτό το έκανε ούσα όμορφη, θέλω να πω.
1: Ναι, δεν μπορεί να το κάνει αλλιώς.
0: Ναι. Είναι ακτιβίστρια αυτό, θέλω να πω.
1: Όχι, καθόλου, ούτε καν. Πολύ πιο influencer η κατάσταση, σε πιο γήινο εννοώ επίπεδο. Οπότε πήγε πάρα πολλοί κόσμος αυτή την πρεμιέρα.
0: Για τη Ρατακόφσκι πήγανε.
1: Αλλά δεν πήγε η Σάλμα Χάγεκ. Ναι, για τη Ρατακόφσκι πιστεύω.
0: Δεν πήγανε για το σκηνοθέτη.
1: Κοίταξε να δεις. Ο σκηνοθέτης είναι γνωστό σου που λέει από τα βιντεοκλίπ που έκανε παλιότερα και ήταν και με την Ντουα Λίπα ζευγάρι και με τη Ρίτα Ώρα. Δηλαδή ξέρουμε αυτές τις ιστορίες.
0: Δεν ξέρουμε είναι τόσο... το έργο του. Ξέρουμε τα...
1: Δεν είναι πολύ μεγάλο το έργο.
0: Ναι, κατάλαβα. Οπότε είναι διάσημος και για τις σχέσεις του.
1: Ήταν ωραίο ότι ήταν ένα πολύ ωραίο κοσμικό κάλεσμα. Με μεγάλου στάρι, ήρθε ο Βενσάν Κασέλ. Εντάξει, ήταν.
0: Στη στέγη μας όλα αυτά εδώ.
1: Ναι, εδώ.
0: Χαμός. Για να δούμε. 8 και 36. Θέλω να δω την ταινία πάντως.
1: Και εγώ, 15 του μήνα θα βγει στις αίθουσες. Θα τη δούμε.
0: Ναι. 8 και 37 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Συνεχίζουμε. Χριστίνα Γκόλια και ένα ωραίο ρεμίξ εδώ στο κλασικό. Ζητάτε να σας πω. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα.

0: Ρενακουνιώτη με τη μουσική του Μίμη Πλέσα. Θυμίζουμε το Σαββατοκύριακό μας αφιερωμένο στο Μίμη Πλέσα, το επόμενο. Στα 62 που έχουμε την ενότητα αυτή την καινούργια. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός και.
1: Τι έκανες εσύ, Δημήτρη μου, το πήγες τελικά το Σάββατο στη Λυρική?
0: Πήγα Σάββατο, ναι, ήταν να πάω Κυριακή, αλλά πήγα Σάββατο για να δω αυτό το αφιέρωμα στην Μαριανίνα Κριέζη.
1: Και.
0: Με τη Δήμητρα Γαλάνη. Η Δήμητρα Γαλάνη ήταν μαζί με τη Σαβίνα Γιαννάτου και με τον Γιάννη Παλαμίδα. Φωνές που έχουν συνδεθεί με τραγούδια της Κριέζη. Η Κριέζη, για τους νεότερους, αν δεν έχουν ανακαλύψει ακόμα τραγούδια της, να ξέρουν ότι έχει γράψει τους στίχους στο πολύ αγαπημένο μας Τα ήσυχα βράδια, που λέει ακόμα και αν φύγεις για το γύρο του κόσμου,
1: θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.
0: Αυτό λοιπόν το τραγούδι, το τόσο τρυφερό, το έχει γράψει η Κριέζη, μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση στο ελληνικό τραγούδι, γιατί έχει γράψει επιτυχίες, ακόμα και ένα λαϊκό τραγούδι με το Στράτο Διονυσίου, το Ένα Λεπτό Περιπτερά, εκείνη το έχει γράψει.
1: Άρα θες να πεις ότι είναι πολλά τραγούδια που δεν ξέρουμε ποιος υπογράφει,
0: ας πούμε,
1: και Σερενάτα. Τα ξέρουμε και τα αγαπάμε.
0: Σερενάτα με την Αρλέτα, επίσης η Κριέζη. Οπότε λοιπόν σε αυτή τη συναυλία καταλαβαίνεις πόσα αριστουργήματα έχει γράψει αυτή η γυναίκα. Και πόση ευαισθησία έκρυβαν οι στίχοι της μέσα από έναν κινησμό ταυτόχρονα. Δηλαδή ήταν πολύ ευφύης καταρχάς η Κριέζη. Οπότε μαζί με τον κινησμό που διακρίνει σε κάποιους στίχους έχει και ένα χιούμορ κρυμμένο και πολύ μεγάλη ευαισθησία. Και πάντα υπάρχει και ένα ζωάκι μέσα στους στίχους. Η παράσταση είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Φυσικά. Που λες.
0: Και η παράσταση είναι πολύ ωραία, με πολύ ωραία animation. Έχουμε βραδιά Μελωδία για εσάς, να ξέρετε. Διεκδικείτε για λίγη ώρα ακόμα προσκλήσεις στο site μας και την εφαρμογή μας. Και την Τετάρτη είναι βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία στην Λυρική, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.
1: Και θα πάω κι εγώ μαζί με τους ακροατές.
0: Βέβαια, από τις πολύ ωραίες στιγμές του Σαββατοκύριακου για μένα. Και η ώρα έχει 5:45. Να ακούσουμε το τραγούδι ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Χρήστος Τιβαίος, το τραγούδι Αγάπη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ο μεγάλος θυμός, λέω εγώ.
0: Ο μεγάλος θυμός,
1: από τη σειρά, ξέρεις.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.

0: Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλ των Ονείρων. Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα. Ναταλία Δημήτρης μαζί σας.
1: Ωραίες ενέργειες να έχουμε. Δεν θέλω τώρα να σε βάλω σε αστρολογικό περιβάλλον, παρότι με αφορά.
0: Από το διαφημιστικό στο αστρολογικό.
1: Απαιτητικό και νευρικό, λένε, το ξεκίνημα της Δευτέρας. Αυτό μόνο τοποθετώ. Που το καταλαβαίνω και το θεωρώ και λογικό και συμβαίνει πάντα. Αλλά παρόλα αυτά, έτσι έχουμε και κίνητρο να πάμε κοντά στις αντικσότητες.
0: Ναι, συνεχίζουμε παρακαλώ.
1: Ας μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, ολοκληρωμένη ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Ναι. Λούσιμο.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
2: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω!
3: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Ποιότητα. Οικονομία. Άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
10: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
11: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
12: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
11: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
12: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
11: Σοβαρά. Τι βάλατε?
12: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
11: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
12: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Κανονικά πλέον η κυκλοφορία στην Αγαρνών είχε διακοπεί τις προηγούμενες ώρες λόγω χειροβομβίδας που δεν εξεράγει σε καφετέρια της περιοχής.
1: Τι ζούμε δηλαδή Δευτέρα πρωί.
0: Ναι.
1: Κακοκαιρία στην Κρήτη που άφησε πίσω τις σοβαρές καταστροφές, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Πρόκειται για ποσότητες νερού που αντιστοιχούν σε βροχοπτώσεις ενός ολόκληρου έτους, αλλά προβλέπονται καλύτερες μέρες από σήμερα. Έτσι, δεν έχουμε άλλα νεότερα για προβλήματα σήμερα.
0: Επίσης, πάμε στη Βραζιλία. Είχαμε εκλογές εκεί. Ο 45χρονος δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο έκανε την έκπληξη, τερματίζοντας μπροστά από τον τωρινό αριστερό πρόεδρο Λούλα και θα αναμετρηθούν έτσι στον επόμενο γύρο. Θυμίζουμε ότι στη Βραζιλία η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη, πιέζεται από το υψηλό κόστος διαβίωσης, τα υπέρογκα χρέη των οικοκυριών και την έξαρση της εγκληματικότητας.
1: Η Εθνική Ποδοσφαίρου ήρθε ισοπαλία 0-0 με τη Γερμανία στον χτεσινό αγώνα. Παραμένει στην κορυφή του ομίλου μαζί με τους Ολλανδούς.
0: Και σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά σήμερα ο ΔΔΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Ενημερωθείτε online. Εμείς σας λέμε τώρα ενδεικτικά: Νέα Σμύρνη, Φάληρο, Γλυφάδα, Κηφισιά, Βρυλίσσα, Γαλάτσια κτλ. Και άλλες μάλλον περιοχές.
1: Και μια θερμοκρασία όμως καλή, στους 25 βαθμούς και με ηλιοφάνεια σήμερα εδώ στην Αττική.
0: Ακούμε,
1: και
0: τώρα.
1: Πάμε για καλύτερα.
0: Πάμε για τα καλύτερα, ναι. Δημήτρης Μητροπάνος, Αναστέως Σαλονίκη. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης. Και σε λίγο μιλάμε για σχέσεις και συγκεκριμένα για το πώς έχει το πάνω χέρι σε ένα γάμο και αν αυτό παίζει ρόλο τελικά.
1: Στην ευτυχία του γάμου.
0: Ναι,
1: 100% θα στα πω.

0: Είσαι ένα γάμο.
1: Είσαι ένα γάμο ακριβώς. Με τη θετική χρειά όμως θέλω να το τοποθετήσω, να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Γιατί όταν λέμε το πάνω χέρι, εννοούμε λίγο με το αίσθημα της σοβαρότητας, της ωριμότητας, του δυναμισμού.
0: Να είναι δηλαδή ο μάνατζερ. Να έχεις αποδεχτεί το ρόλο ότι είναι ο μάνατζερ της εταιρείας που έχει φτιάξει.
1: Νομίζω ότι βέβαια αυτό συμβαίνει στην πλειοψηφία των σχέσεων και των γάμων.
0: Εκεί είναι ο κρυφός μάνατζερ.
1: Δεν είναι.
0: Τώρα μιλάμε εδώ δηλαδή για έναν άντρα, για έναν σύζυγο, ο οποίος αποδέχεται ότι η σύζυγος θέτει επιτάπητος τα ζητήματα για τα οποία πρέπει να πάρθουν αποφάσεις σημαντικές.
1: Για να μην σου πω κιόλας ότι τη το ζητάει.
0: Και να μην πει ο άντρας, δεν θα μου πεις τι θα κάνουμε.
1: Ακριβώς. Πρέπει να τη το ζητάει κιόλας. Κοίτα, εγώ η αλήθεια είναι, θα το πω και εμπειρικά, αλλά νομίζω ότι θα με βεβαιώσουν και οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, εμπειρικά από φίλες μου και δικούς μου ανθρώπους έτσι και τα λοιπά, και γυναίκες και άντρες και τα λοιπά. Όσοι άνδρες όχι απλά αποδέχονται, αλλά αφήνονται στο χαρακτήρα, την προσωπικότητα, το δυναμισμό και τις αποφάσεις της συντρόφου ή συζύγου, είναι πολύ πιο ευχαριστημένοι και οι δύο στο γάμο τους.
0: Ναι, συμφωνώ. Καταρχάς πρέπει ένας άντρας να αποδεχθεί.
1: Δεν σημαίνει παντόφλα. Αυτό θέλω να καταλάβουμε. Δεν σημαίνει παντόφλα αν πάρει την απόφαση η σύζυγος ή η γυναίκα. Ίσα-ίσα που θα πάρει και καλή απόφαση.
0: Μιλάμε τώρα για μια συμφωνία. Εντάξει, δεν μιλάμε για μια μάχη, μια συμφωνία. Προφανώς. Δηλαδή οι αποφάσεις αυτές θα ληφθούν μετά κατόπιν συμφωνίας.
1: Ναι, κατόπιν συμφωνίας.
0: Έχω αποδεχτεί, ας πούμε, ότι σε κάποια ζητήματα το μυαλό σου λειτουργεί καλύτερα.
1: Μπράβο.
0: Ναι, αυτό. Αυτό προϋποθέτει.
1: Σε εμπιστεύομαι. Σε αυτό έχεις πολύ καλύτερη κριτική σκέψη εσύ και θα το δεις πιο ψύχρεμα την κατάσταση.
0: Απλά θέλει ένα μέτρο. Γιατί πολύ συχνά κάποιες γυναίκες είναι υπερβολικά καχύποπτες. Συμφωνείτε με αυτό ή όχι?
1: Ναι, δεν ξέρω πώς πας να το θέσεις. Δηλαδή, ότι και τι μπορεί να κάνει, ας πούμε, αυτό, να φέρει πολλά προβλήματα στο τραπέζι.
0: Ότι περιγράφει ο άντρας κάτι που του συνέβη στη δουλειά, για παράδειγμα, και η γυναίκα θα φτιάξει αμέσως ένα σενάριο το οποίο μπορεί και να στέκει, γιατί υπάρχει και η διέστηση στη μέση, αλλά μπορεί να είναι και πολύ υπερβολικό όλο αυτό.
1: Θέλω να σου πω ότι η καχυποψία είναι χαρακτηριστικό και των δύο φύλων. Έχω κάποιους πολύ καχύποπτους ανθρώπους στη ζωή μου που πέφτουν πάντα μέσα. Αχα. Και εγώ είμαι επίσης καχύποπτη και πέφτω μέσα. Στο λέω, να το ξέρεις.
0: Σου έχει τύχει ποτέ να πεις κάποιον άντρα ότι είναι παρά είναι αθώος?
1: Ναι.
0: Α, εντάξει. Ευχαριστώ. Τίποτα άλλο. Συνεχίζουμε.
1: Μήπως εσύ.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Γεια σου, χαρά σου, Βερνατιά. Μήτος Πασχαλίδης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Όπα. Ναταλία Δημήτρη.
1: Χαίρετε. Γεια σα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι πολύ καλά. Σε ευχαριστώ.
0: Εσείς
1: έχω τρέξει 5 χιλιόμετρα το Σαββατοκύριακο. Είμαι πάρα πολύ, πολύ, πολύ.
0: Πώς το κάνεις αυτό, σε θαυμάζω?
1: Δεν ξέρω. Τι είναι με θαυμάζει? Να δεις αυτού εκείνου που τρέχαν τα 25. Εγώ ασθμένοντας, κοιτάω κάτι φωτογραφίες που τερματίζει ο Πάνος Βλάχος, ξέρω εγώ, τα 25. Μια χαρά. Αγέροχος, και τερματίζω εγώ τα 5 με την ψυχή μου έξω.
0: Πώς
1: από το
0: αυτό,
1: πρόσωπο.
0: Πραγματικά θέλει. Δεν ξέρω. Είναι άλλο τρόπο ζωή. Τον ζηλεύω. Παρ' όλα αυτά. Επίσης, να μιλήσουμε για την κούπα σου εδώ, Ναταλία, που τη βλέπω ακόμα και είναι εδώ.
1: Η κούπα είναι ακόμη εδώ, γιατί αναζητούμε τις ωραίες ανταλλαγές που εσείς θα μας προτείνετε. Έχουμε ωραίες, αλλά θέλουμε κι άλλες.
0: Είναι η κούπα με την οποία πίνει η Ναταλία τον καφέ της. Εντάξει, και έχει γράψει και το όνομά της επάνω για καλημέρα Μελωδία με τα ωραία γράμματα που κάνει.
1: Για την ανταλλάσσουμε.
0: Ναι. Αυτό είναι το παιχνίδι μας. Τι θα δώσετε σε αντάλλαγμα για να πάρετε την κούπα? Και πιστεύουμε ότι ανταλλαγή στην ανταλλαγή θα φτάσουμε σε κάτι σημαντικό που θα το δώσουμε μετά σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Μέχρι στιγμής έχουν προτείνει φίλοι μας ένα ψυγείο, μια καφετιέρα φίλτρου, μια φριτέζα, ένα πολύ ωραίο πίνακα ζωγραφικής μεταξύ άλλων.
1: Έχουμε και αντικείμενα που είναι χρηστικά και πιο αισθητικά ή καλλιτεχνικά. Ό,τι θέλετε, ό,τι πιστεύετε ότι σε άλλα χέρια θα έχει άλλη ζωή και αξία.
0: Αυτό είναι το θέμα. Μην φοβηθείτε να προτείνετε κάτι ακριβό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Κάτι που ίσως δεν χρειάζεστε και τα λοιπά. Ναι. Άρα μας στέλνετε στα social media τα δικά μου, του Δημήτρη, του Μελωδία, ναι, στο info@melodia.gr και στο Viber, WhatsApp.
0: Στο 695-6614-992 και πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα.
1: Λοιπόν, ποια είναι τα δύο βασικά βήματα στη φροντίδα κατά της τριχόπτωσης? Πρώτα, Skull Biome Anti Hair Loss Shampoo της Pharmacept για ενδυνάμωση της τρίχας, βελτίωση μικροκυκλοφορίας. Στη συνέχεια, Anti Hair Loss Serum της Pharmacept για δράση στο φυσικό κύκλο ζωής της τρίχας και αύξηση της πυκνότητας. Σαμπού και σέρουμ μαζί για μια ολοκληρωμένη φροντίδα κατά της τριχόπτωσης.
0: Επίσης, πλέον έχουμε στη ζωή μας πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει έτσι μια νέα εποχή. Σε γειτονιές έχουμε καταστήματα Telecom, στο κινητό μας Telecom και Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό μας είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε Magenta TV, στο wallet Magenta Pay, στην εξυπηρέτηση βέβαια έχουμε τους ίδιους ανθρώπους. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και στα social media αναζητώντας το Telecom.gr. Αυτά προς το παρόν. Έχουμε τίτλους ειδήσεων με Γιώργο Βράτσο αμέσως μετά. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Πυρετός διαβουλεύσεων στην Ευρώπη για το ενεργειακό. Κρίσιμη εβδομάδα για την υπόθεση Μαζονάκη, άρση τηλεφωνικού απορρίτου και νέοι μάρτυρες. Στην Κρήτη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για τις εκτεταμένες ζημιές από τη σφοδρή κακοκαιρία. Στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού υπό τη σκιά των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου έκανε την έκπληξη στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, τερματίζοντας την πρώτη θέση. Χάος στη Γαλλία, πάνω από 400 σχολεία κλειστά σήμερα λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων. Ηλιοφάνεια, βοριάδες και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
13: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
14: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
15: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
16: Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
17: Πιο μεγάλο.
16: Bigger.
17: Πιο καλύτερότερο.
16: Better.
17: Πιο Halloween από ποτέ.
16: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
17: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
18: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
19: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
20: Ο Θάνατος και η Κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η Κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
21: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
22: Καλά. Εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
23: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
24: Τα κατάλαβες όλα, ε? Καλά το κατάλαβα. Θες να φύγουμε? Όχι. Καλά. Θες να κάτσουμε μέχρι να τελειώσει? Άλλαξες γνώμη. Πάμε να φύγουμε. Πάμε από εδώ. Πρόσεχε όμως το σχοινί. Δεν πιστεύω να θες να χαλάσουμε τις παρελάσεις. Φεύγοντας, Σωτήρης Νικολακόπουλος.
0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
1: Να κοιμηθούμε αγκαλιά.
0: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα επίσης.
1: Να λέτε τα σ' αγαπώ.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω, να τα λέτε. Τα θέλουμε και να τα ακούμε, θα τα λέμε κι εμείς. Και αυτά τα ωραία.
0: Εγώ θα πω να τα εννοείτε κιόλας.
1: Ναι, εντάξει Δημήτρη μου. Φυσικά να τα εννοούν.
0: Κάποιοι άνθρωποι τα εξφενδονίζουν.
1: Καλά, ναι. Να μην τα λέμε. Εγώ πια όμως δεν βλέπω ούτε αυτό.
0: Α, ούτε αυτό το βλέπεις.
1: Ένα γρήγορο έτσι τσακ αγαπώ, ας πούμε. Δεν, ούτε αυτό. Οπότε να τα λέμε, να τα λέμε.
0: Είναι και αυτά που λένε και στις ταινίες και στα σύριαλ, τα αμερικάνικα.
1: Πάμε λίγο στις ταινίες που μια και λέμε αυτό.
0: Που δεν τα μπορώ καθόλου αυτά. Αλλά μιλώντας για ταινίες, θέλω να μοιραστώ μαζί σας το εξής. Το Σαββατοκύριακο το πέρασα βλέποντας ταινίες Bond.
1: Το καλύτερό μου θα κάνω ακριβώς αυτό.
0: Στη Magenta TV, στο κανάλι που έχει φτιαχτεί ειδικά για τις ταινίες James Bond. Και έχω να σας πω το εξής. Από μικρό παιδί βλέπω ταινίες Bond με μεγάλη χαρά. Τώρα όμως τις ξαναβλέπω ως ενήλικας και τις παρατηρώ. Οπότε λοιπόν θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποια συμπεράσματα. Λοιπόν, όλες οι ταινίες είναι φτιαγμένες για να δείχνουν το μεγαλείο της Βρετανικής αποικιοκρατίας.
1: Ωραίο.
0: Όλος ο πλανήτης είναι
1: σαφές
0: και καλά κάτω από τον έλεγχο των Βρετανών. Και ένας κατάσκοπος τα καταφέρνει όλα για εκείνους.
1: Ο οποίος και αυτός σαν χαρακτήρας δεν έχει κάτι να παρατηρήσει.
0: Κοιτάξτε, οι ταινίες έχουν γυριστεί καταρχάς με καμία πολιτική ορθότητα. Το τι γίνεται σε αυτές τις ταινίες.
1: Οι παλιότερες.
0: Οι παλιότερες, ναι. Μέχρι και Ντάνιελ Κρέγκ, σας λέω εγώ τώρα. Mm-mm. Μάλλον μέχρι τον Ντάνιελ Κρέγκ.
1: Ο Ντάνιελ Κρέγκ έφερε και άλλο πρότυπο. Έφερε πια την αποδόμηση του πολύ ήρωα. Έχει πια είναι ανθρώπινος και ευάλωτος.
0: Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Στις προηγούμενες ταινίες προηγείται το χιούμορ και όλα αυτά τα αδιανόητα που συμβαίνουν στο James Bond, από τα οποία βγαίνει χωρίς καμία γρατζουνιά εντωμεταξύ. Καμία.
1: Αυτό. Και επίσης εντάξει, είναι ένας πάρα πολύ γοητευτικός, μυστηριώδης.
0: Ναι.
1: Ο λίγον τη σεξιστή, ο λίγον.
0: Εντάξει,
1: έτσι,
0: είναι όμως.
1: Υπάρχει.
0: Ναι.
1: Και αυτό, αλλά ήταν η Σον Κόνερι. Γι'
0: αυτό λέω.
1: Ήταν η εποχή τέτοια, μωρέ.
0: Δεν υπάρχει, αλλά αυτό που λες.
1: Ήταν
0: το
1: η εποχή.
0: Ότι αντικατοπτρίζει το τι πίστευαν οι άνθρωποι τότε, που η πατριαρχία όντως ήταν.
1: Και είναι ωραίο που φτάνοντας σήμερα αυτό έχει μετακινηθεί και έχουμε έναν Ντάνιελ Κρέγκ που εξακολουθεί και είναι ένας φανταστικός Bond και υπέροχος ήρωας, για μένα ο καλύτερος Bond. Αλλά δεν είναι ανίκητος.
0: Επίσης, μια άλλη παρατήρηση. Ό,τι τεχνολογία, ό,τι πρωτοπορία βλέπουμε σε ταινίες του Bond, ακόμα και εκείνες παλιές, μετά από λίγο επιβεβαιώνεται και υπάρχει στην καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή, όλα αυτά που φαίνονται περίεργα στις ταινίες του Bond, τα περισσότερα από αυτά είναι πια δεδομένα.
1: Α, τότε να γίνει αυτό και με τον Batman, γιατί ένα Batmobile το ήθελα πάρα πολύ να έρθει στην καθημερινότητά μας κάποια στιγμή.
0: Να το φτιάξουμε και αυτό.
1: Αυτό.
0: Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω και το εξής. Οι κακοί όλοι είναι ντυμένοι σαν να είναι πρόεδροι, ηγέτες, καθεστώτων.
1: Ξέρω. Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Νίνα Μαζάνη, η νύχτα μυρίζει για σεμί. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: Νταλάρας, Χρήστος Μάστορας εδώ και αν υπάρχει λόγος θα γυρίσω 10 παρά 13 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου σήμερα. Θα ήθελα τώρα να σας μιλήσω, να τα λέω όλα καλά.
1: Μια χαρά, έφαγα ένα μπισκοτάκι.
0: Εντάξει, μην τρέπεσαι.
1: Χίλια συγγνώμη, ήταν η πρώτη φορά που συμβαίνει στον αέρα. Γιατί δεν μέτρησα καλά το χρόνο.
0: Καλά, δεν πειράζει. Ωραίο ήταν το μπισκοτάκι τουλάχιστον.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αυτά
1: ό,τι έπρεπε. Κοίταξε, είμαστε για τι 5.30 το πόδι.
0: Εσύ που γυμνάζεσαι, που τρώσε μπισκοτάκι.
1: Που γυμνάζομαι, αυτό πώ με έχει βγάλει, τη γυμνάζομαι τώρα εγώ.
0: Και δεν μείνει τίποτα πάνω σου. Γύρω και εμά. Τέλο πάντων.
1: Ετοιμάζομαι για κολύμπι αυτή τη βδομάδα. Ο καιρό είναι πολύ καλό. Είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Κολύμπι στη θάλασσα εννοεί.
1: Στη θάλασσα, ναι.
0: Ωραία. Να μοιραστώ μαζί σα κάτι ακόμα.
1: Ναι, θέλω να το πει αυτό.
0: Μια παγίδα. Συνειδητοποίησα ότι το κινητό μου, όταν το συνδέω με το αυτοκίνητο μέσα από το CarPlay. Με το καλώδιο
1: αυτό
0: που έχει τους χάρτες
1: κτλ.
0: Έχει και την εφαρμογή ChatGPT.
1: Σοβαρά.
0: Δεν το ήξερα, το ανακάλυψα τυχαία.
1: Ούτε εγώ ξέρω αν έχει το δικό μου.
0: Την πάτησα και έπεσα στο μέλι. Τώρα και γλυκάθηκα.
1: Λέει,
0: και πρέπει
1: έκανες.
0: Να αντιστέκομαι.
1: Για πες.
0: Οδηγούσα, πες ότι οδηγούσα ρε παιδί μου σε έναν δρόμο που λεγόταν Οδός Ναταλίας Αργυράκη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Και λέω.
1: Θα βγω και σε δρόμο.
0: Γιατί ονομάστηκε η Οδός Ναταλία Αργυράκη?
1: Από μια φοβερή προσωπικότητα σου απάντησε.
0: Και μου απαντούσε.
1: Αυτό είναι.
0: Κανονικά την ώρα που οδηγούσα, σαν Ράδο. Podcast, φωνητικά δηλαδή.
1: Οπότε συνέχισε τις ερωτήσεις. Αυτό εννοείς, γι' αυτό το λες παγίδα.
0: Βεβαίως.
1: Βέβαια μου αρέσει που τουλάχιστον ζητούσες πληροφορίες και δεν έλεγες αηδίες. Αλλά απ' την άλλη, όντως.
0: Καλά, μα το θέμα
1: είναι
0: αυτό
1: παγίδα.
0: Είναι το οδηγείς. Φυσικά είναι παγίδα.
1: Είναι παγίδα.
0: Εννοείται.
1: Τραγουδάκια. Μουσικές, μελωδίες.
0: Μελωδία. Συνεχίζουμε 9:48 η ώρα στο Μελωδία όλα αυτά εδώ. Ο Γιάννης Κότσιρας και το τραγούδι Φως. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. 5 Οκτωβρίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Δευτέρας. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Φοιτητική ζωή, check. Φοιτητικό ρεύμα, check. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο, έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και αποκτήσέ το.
0: Και σχετικά με τις ταινίες James Bond, για τις οποίες μιλούσαμε και λίγο πριν, σας θυμίζουμε ότι υπάρχει ένα ειδικό pop-up κανάλι στη Magenta TV που δείχνει James Bond και θα τα απολαύσετε τις ταινίες όλες από την αρχή μέχρι και τις ταινίες με τον Daniel Craig. Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και τη μαρμελάδα Tamarin, που είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Διατίθεται σε δύο συσκευασίες, και σε γυάλινο βάζο και σε μερίδα

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Έλα να πατράρουμε, αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Απέρχε!
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
12: Κούζα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
12: Μαγικό.
11: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
11: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore, capisci?
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μακία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
9: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
8: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
9: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
8: Σοβαρά. Τι βάλατε?
9: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
8: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
9: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
10: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
11: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
13: Ουρανέ, όχι, δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
14: Θέλει μελωδία.

0: το τζάμι, σ' αγαπώ να προσέχεις.
1: Τι σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, κινητά πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
2: Θέλει μελωδία.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

0: Νικιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιώνε.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS, επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS, καρδιά σε κίνδυνο, λαμβάνεις?
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μία πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάμπολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
5: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: έλεγες να σωδηγενείς.
1: Μελωδία 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε?
4: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέρχε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
8: Μαγικό.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 7077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
6: Μαγικό.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
9: Θέλει μελωδία.

0: Κακιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει.
7: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Κατάστημα. Κατάστημα.
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω!
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
8: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε?
8: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
8: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
9: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Σε μένα κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις σε τι.

βουκοβολικό καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

δυο φίλους, ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ριάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα έχει.

τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω απουξά.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
6: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και φτάσε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.

0: τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
10: Θέλει μελωδία.

0: Θα σου πω κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε?
3: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ τον μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
4: Αλλά uno! Αλλά due!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε.
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
4: Μαγεία.
5: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Νικητιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
3: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέρκε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μακέ.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Γεια σας, μωρέ κοπέλια.
1: Γιατί σαν το live δεν έχει, να λέμε αλήθειες. Γιάννης Χαρούλης και Μεσοπέλα Γαρμενίζω, έτσι ξεκινήσαμε αυτό το απόγευμα Δευτέρας. Καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα με τον ήλιο του. Τι ωραία, τι καλά. Βέβαια, μάλλον εξαιτίας του απότομου κρύου, ένας στους δύο που ξέρω είναι άρρωστος. Οπότε, αν είστε κι εσείς λιγάκι αδιάθετοι, περαστικά σας γρήγορα. Εμείς εδώ για να περάσουμε μία ώρα παρέα όπως κάνουμε καθημερινά. Είμαι Φανή Αργύρη. Ακούτε Μελώδια στους 99,2 και θα συνεχίσουμε με Χρήστο Θηβαίο. Αγάπη. Καλή μας εβδομάδα και πάλι.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Και εσύ μπορεί να έχει νιώσει ότι έχει πει κάτι πολύ χαριτωμένο που μπορούσε όλο να σου απαντήσει και κάτι ακόμα και σου κάνει καρδούλα.
2: Αλλά νιστάζει, τι γυρίζει η γυναίκα του.
1: Όχι, μπορεί να είναι μεσημέρι. Α, αυτά κατάλαβε, θα μου κάνει.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Να μ' αγαπά.
3: Πάντα μελωδία.

Νατάσα Μποφίλιου και όλα είναι μπροστά. Απόγευμα Δευτέρας με μελωδία στους 99,2. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Ελένη και τη Μαρκέλα που μας έστειλε έτσι πολύ ωραία φωτογραφία από το φθινοπορεινό Καναδά. Τι ωραία, Μαρκέλα, περιμένω να μας πεις και τι γίνεται με το Halloween. Τώρα είναι τα πάντα στολισμένα και στον Καναδά. Εντάξει, ίσως δεν είναι όπως στις ΗΠΑ, αλλά φαντάζομαι ότι και εκεί κάπως το γιορτάζεται μπόλικα. Καταπληκτικές φωτογραφίες συνεχίζει να μας στέλνει η Μαρκέλα με έτσι τα φύλλα στο δρόμο εκεί πέρα, στα πάρκα, τα ωραία. Πω. Και να σας πω, μιας και πιάσαμε την κουβέντα για το Halloween και μην μου πείτε είχαμε Halloween και στο χωριό μας. Ναι, είχαμε. Εμείς στο χωριό μου λέγαμε πολλές τρομακτικές ιστορίες για στοιχιά, για τέτοια, για νεκροταφεία, δεν ξέρω και εσείς τα λέγατε. Οπότε κάπως με το δικό μας τρόπο είχαμε. Έχουμε λοιπόν Halloween Festival, το Kids Radio, το μικρότερο μέλος της οικογένειας της Front Stage, έχει το δικό του φεστιβάλ, Kids Radio Spooky Festival 2026, σε 19 μέρες ακριβώς, 24-25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια, live shows, συναυλίες με Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ακύλα, Ρένο Χαραλαμπίδη, Kids Radio Banda, Μάγου, Σλάιμ, ανατριχίλες, όλα αυτά τα ωραία, τα ανατριχιαστικά και διασκεδαστικά, γιατί αυτό είναι το Halloween, έτσι. Να ανατριχιάσουμε και να το διασκεδάσουμε. Δεν έχω καλύτερο, μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορώ να κυκλοφορώ όλο τον Οκτώβρη με ένα καπέλο μάγη σας. Και μπαίνετε για εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και τις συναυλίες στο www.kidsradiofestival.com. Περνάμε σε Γιάννη Κότσιρα, αμέσως μετά με Ελίνα Κανά, και έρχομαι να σας πω τι γίνεται με την κίνηση. Τι να γίνεται, μία από τα ίδια θα γίνεται.

0: Βραδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
8: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,

0: Τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Ευανθία Ρεμπούτσικα και ο σταθμός στον αέρα του Μελωδία. Απόγευμα Δευτέρας, καλή μας εβδομάδα και πάλι. Είμαι η Φάνη Αργύρη, μαζί θα πάμε μέχρι τις 7. Και θυμίζω ότι αυτή την εβδομάδα έχουμε βραδιές Μελωδία, μία μουσική, μία θεατρική, για τις οποίες μπορείτε να διεκδικήσετε προσκλήσεις μπαίνοντας στο site και την εφαρμογή. Την Τετάρτη έχουμε τη βραδιά Μελωδία στο αφιέρωμα Ακόμα Κι Αν Φύγεις, το αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κρυεζή που έχει ετοιμάσει η Δήμητρα Γαλάνη. Και την επόμενη ημέρα, 5-8 Οκτωβρίου, στο Σύγχρονο Θέατρο, έχουμε βραδιά Μελωδία στην παράσταση The Dreamers. Μπαίνετε, όπως είπα, στο site, στην εφαρμογή, διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε αυτές τις δύο βραδιές Μελωδία. Τώρα πάμε να ακούσουμε την υπέροχη Βίκη Μοσχολιού. Και θα κλείσω τα μάτια.

0: Χάρη και πάνω Κατσιμίχα, γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τώρα. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγο στην παρέα σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Καλή μας εβδομάδα και πάλι. Χαιρετώ.
1: Είμαι η Άλκη τη Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
2: Κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας. Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Το αυτοκίνητο πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω θα στείλω ένα μήνυμα.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Αλήθεια,
4: αλήθεια σου λέω.
5: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα?
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά?
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά?
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
12: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
13: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
15: Μπαμπάκα μου.
9: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
16: Γιατί βρε αγόρι μου?
9: Φοβάμαι.
16: Τι φοβάσαι?
9: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
16: Είπαμε, θα προλάβουμε.
9: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
16: Ναι.
9: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
16: Ναι.
13: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
9: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
16: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
19: Πιο μεγάλο.
18: Bigger.
19: Πιο καλύτερότερο.
18: Better.
19: Πιο Halloween από ποτέ.
18: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
19: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
20: Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
21: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
22: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
23: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
24: Βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία 99,2. Ακόμα και αν φύγεις, στην εθνική λυρική σκηνή. Αφιέρωμα στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή. Σε σύλληψη και καλλιτεχνική διεύθυνση Δήμητρας Γαλάνη. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννες Παλαμίδας. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία 99,2. Στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της εθνικής λυρικής σκηνής. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Μελωδία App και κέρδισε προσκλήσεις.
25: Ακούμε μπροστά.
26: Κρυφά του κόσμου. Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης. Στοίχη μουσική, Παυλίνα Βουλγαράκη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Στέλνεις ή φιλί, τη φατσούλα έμοτζι με φυλάκι, ή με τα μάτια καρδιές. Τι λέω πρωί-πρωί κι εγώ.
2: Όχι.
1: Τι προτρέπω τον κόσμο να κάνει.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ένα ποτήρι πάνω το παθιό.
4: Στα σου λιγάκι μη μιλάς.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μοναξιά μου όλα.
0: Πάντα μελωδία.

φτιάξει καφένια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω.

πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα χύνει.

0: Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Στη μικρή μας πόλη κυκλοφορούν πολλές ιώσεις αυτή την εποχή, πολλές λοιμώξεις, πολλή αγρύπνια, αυτή που κοστίζει μετά κατά τη διάρκεια της μέρας, είσαι κατάκοπος, ευάλωτος σε εκείνα τα μικρόβια που έρχονται και σκαλώνουν στο θώρακα. Έτσι χρειάζεται να λείψεις μερικές μέρες από τη δουλειά, να αναμετρηθείς με τον πυρετό και εκείνα τα παλιά γιατροσόφια της μαμάς που δεν έχουν πια αποτέλεσμα, οπότε πρέπει να καταφύγεις στην βίωση και σε άλλες μεθόδους. Λες, ας το καλό να γίνω καλά, να πάω στη δουλειά, να είναι όλα παρελθόν αυτά τα σωματικά δράματα. Και έτσι τι καλά, ξημερώνει η Δευτέρα και ξαναβρίσκεσαι στη δουλειά και λες, τι ωραία, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε ξανά. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, Μελωδία στον αέρα στους 99,2. Συναντιόμαστε εδώ μετά από μερικές ημέρες απουσίας για να πάμε μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο constantina@melodia.gr μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, τις μικρές σας ιστορίες, τις μικρές σας νυχτερινές ιστορίες που θα μοιραστούμε άλλωστε μετά τις 9 όπως κάθε βράδυ. Καλή εβδομάδα από τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και το θρυλικό άσεμα να κάνω λάθος, στον Μιχάλη Χατζηγιάννη με τους στίχους της Ελεάνας Βραχάλη. Μόνο στα όνειρα μπορώ να σε αγγίζω, και ευτυχώς τον λέμε καμιά φορά.

Μονάκριβος γκάτσος, μη μου χτυπά τα μεσάνυχτα την πόρτα, διότι ως γνωστόν όταν την αγάπη παίρνεις, φέρνεις το σκοτάδι. Αγαπημένα κλασικά στη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα και ένα από τα πλέον θρυλικά τραγούδια μιας εποχής που δεν θα περάσει ποτέ, δεν θα αφήσει κανέναν ανεπηρέαστο. Πάντα θα χτυπά κάποιος τα μεσάνυχτα την πόρτα και θα ξέρουμε αν είναι σκοτεινιά ή αν είναι εκείνη η ατέλειωτη αγάπη. Μελωδία στον αέρα στους 99,2. Τι κι αν το φθινόπωρο φλερτάρει με το χειμώνα, το καλοκαίρι παραμένει εδώ όταν ξημερώνει η μέρα και τα σύννεφα έχουν φύγει. Οι νύχτες σε κάποια σημεία εξακολουθούν να μυρίζουν για σεμί. Η Νίνα Μαζάνη σε ένα κλασικό πια του Μάριου Τόκα και του Σαράντια Λιβιζάτου, το πρώτο τραγούδισε ο Θέμης Αδαμαντίδης.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Έχει πάντα ένα ερωτικό δράμα στην Κρήτη. Ο Σασμός ήταν μια πολύ πετυχημένη τηλεοπτική σειρά. Αντικαταστάθηκε τώρα. Νομίζω παίζει κάτι που διαδραματίζεται στην Κρήτη, αλλά δεν είναι τόσο τραγικό και αβυσαλαίο. Μελωδία στον αέρα στους 99,2. Το χρηματοκιβώτιο άνοιξε την περασμένη Παρασκευή και ήταν πολύ ωραίο που ακούσαμε την Αγγελική να κερδίζει. Ήταν εκείνη που απάντησε στο δεύτερο χτύπημα. Είχε δηλώσει μόλις την Παρασκευή συμμετοχή. Με τα χρήματα θα βοηθήσει την κόρη της και τα εγγόνια της και θα κάνει ένα ταξίδι στην Τοσκάνη. Εν τω μεταξύ το χρηματοκιβώτιο γεμίζει και άμεσα θα ανακοινώσουμε το καινούριο ποσό και την ημερομηνία της επόμενης κλήρωσης, έτσι ώστε να ανοίξουν και πάλι οι συμμετοχές. Μελωδία 99,2. Μετά τις 9 μοιραζόμαστε νυχτερινές ιστορίες στο konstantina@melodia.gr. Μπορείτε να στείλετε τη δική σας. Εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα ακουστεί εκείνο το κλασικό της Λίνας Νικολακοπούλου και της Δήμητρας Γαλάνη, το χειροκρότημα.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ θερμοστατικά.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε?
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοπή.

0: καυσίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
0: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Είναι μερικές φορές που κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στην ιερή κακότητα της αγάπης του. Τότε πέφτουν εκείνες οι ευλογημένες κατάρες και όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε σε εκείνο το δέντρο του Γιάννη Μίτση και του Κώστα Φασουλά για τη φωνή του Λάμπρου Βασιλείου. Μία από τις φωνές του αύριο είναι ο Λάμπρος Βασιλείου για τον Μελωδία και τους 99,2. Στο site μας melodia.gr μπορείτε να ακούσετε την κασέτα με τις φωνές του αύριο. Με τον Λάμπρο Βασιλείου τραγουδούν η Μαριάννα Κατσιμίχα, η Μαρία Λαμανή και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κατά τα λοιπά, ώρα που είναι και καθώς το σκοτάδι πέφτει στη μικρή μας πόλη, στα λιμάνια αναβούν φωτιές.

0: σου διγενεί.
1: Ο Μιλτός Πασχαλίδης στο τραγούδι του Δημήτρη Λέντζου και του Χρήστου Λεοντή. Μελωδία στου 99,2 και αυτό το Σαββατοκύριακο θυμόμαστε το πολύ σημαντικό έργο του Μίμη Πλέσα, του συνθέτη των τεράστιων κινηματογραφικών επιτυχιών και του άλμπουμ «Δρόμος με ρεκόρ πωλήσεων», του καλλιτέχνη που έφερε την επτανησιακή γλυκύτητα στο λαϊκό μας τραγούδι και συνέβαλε στο να γίνουν μεγάλα ονόματα καλλιτέχνες όπως η Τζένι Βάνου, ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Μαρινέλα και πολλοί ακόμη. 62 με τον Μίμη Πλέσα αυτό το Σαββατοκύριακο στο ακριβώς της κάθε ώρας εδώ στον αέρα του Μελωδία. Μετά τις 9 νυχτερινές ιστορίες στον αέρα του Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
4: Κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
7: Το χρηματοκιβώτιο.
8: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
8: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
8: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
9: Είσαι η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
8: Η μαμά μου το λέει αυτό.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
11: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
12: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
12: Καλή επιτυχία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Παπέρκε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
7: Μακέ.
6: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Λαβά. Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
10: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
9: Cleansed. Προπόληση more.com.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
13: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
17: Πόσο σ' αγαπώ.
16: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
16: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. more.com, artinfo.gr.
7: Ακούμε μπροστά.
8: Τζούρα Ελευθερίας. Ορίστης Ντάντος, Ιουλία Καραπατάκη. Στοίχη μουσική, ωραία.

Από καιρό φευγάτος, ο ποιητής και μεταφραστής Γιώργος Χειμωνάς και ψυχίατρος, σε εκείνον αφιέρωσε ο Μάνος Ελευθερίου αυτό το τραγούδι με τον τίτλο «Ο Άμλετ της Σελήνης». Εκείνος ήταν ο Άμλετ της Σελήνης, μελοποιημένος από τον Θάνο Μικρούτσικο στη φωνή του Χρήστου Θηβαίου. Τι ζήλεψες, τι τα θέλες, τα ένδοξα Παρίσια. Δεν ανάγκη να σε ποιητής για να ζηλεύεις εκείνα τα ένδοξα που δεν σου ανήκουν. Μελωδία στους 99,2 Δευτέρα και 5 Οκτωβρίου στο ημερολόγιο, με όλη αυτή την ωραία γλύκα της κολοκύθας στο χρώμα, στη γεύση. Όλα αρχίζουν και στρέφονται προς την πλευρά της φύσης και σε αυτό το χρώμα που παραδίδει το πράσινο στο καλοκαίρι. Πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μετά τις 9 μοιραζόμαστε νυχτερινές ιστορίες.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Και εσύ μπορεί να έχει νιώσει ότι έχει πει κάτι πολύ χαριτωμένο που μπορούσε όλο να σου απαντήσει και κάτι ακόμα και σου κάνει καρδούλα.
2: Αλλά νιστάζει, τι ήρθε η γυναίκα του.
1: Όχι, μπορεί να είναι μεσημέρι. Α, αυτά κατάλαβε θα μου κάνει.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Να μ' αγαπά.
3: Πάντα μελωδία.

0: μιας. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ο Ακύλας και ο Παπαζό, οι φωνές του σήμερα στείνουν πάνω σε υποθέσεις ένα ωραίο παζλ. Μπορείς να χωρέσεις και μερικά δικά σου κομμάτια. Το Kids Radio Spooky Festival, που λατρεύει όλη η οικογένεια, επιστρέφει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 24 και 25 Οκτωβρίου και φέτος είναι μεγαλύτερο, καλύτερο και πιο τρομακτικό. Έχει περισσότερες δράσεις, παιχνίδια, συναυλίες με τον Ακύλα, που μόλις ακούσαμε, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τον Ρένο Χαραλαμπίδη και την Kids Radio Banda. Και μάγοι και μαγειρική και χορός και αμέτρητες Halloween εμπειρίες με ατελείωτη διασκέδαση και non-stop ροή δραστηριοτήτων. Φέτος περισσότερο Halloween από ποτέ. Για τα εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και τις συναυλίες μπορείτε να μπείτε στο www.kidsradiofestival.com.

εσάς αυτές τις υποθέσεις. Ο Οκτώβριος θα ρίξει λίγη στάχτη στο δέρμα και να κερεί στην τσέπη για το σκοτάδι της φωνής. Υπήρχε μια εποχή που δεν υπήρχε η Αμερική, λέει ο Νάσος Βαγενάς στο Σύνκας. Αυτή η εποχή είναι χαμένη πια, όπως είναι χαμένη και η εποχή των ερώτων μας, από τότε που έφτασαν εδώ τα πρώτα πλοία.

0: Προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η

0: Παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Ποτέ άλλοτε ένα βροχερό βράδυ δεν έκανε τόσο θριαμβευτικό κέφι αυτό το πρώτο τραγούδι σε ο Νίκος Γούναρης, και είναι από τα αγαπημένα του Γιάννη Κότσιρα στις ζωντανές του εμφανίσεις, στις συναυλίες του, άλλες στα live του, εκείνα τα παλιά ωραία αρχοντικά λαϊκά. Μελωδία στον αέρα στους 99,2. Από εποχή σε εποχή, από λαϊκό σε λαϊκό, με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες. Η Μέλινα Κανά σε ένα τραγούδι που αγαπήθηκε παράφορα τη δεκαετία του 90. Το τραγούδι του Πέτρου Δουρδουμπάκη, και αυτό το τραγούδισε κάποτε ο Γιάννης Κότσιρας.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Κάποια στιγμή θα βρεθούμε, θα συναντηθούμε κάπου ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Το τραγούδι του Φονταλάδη και του Μάνου Λοΐζου σε δύο φωνές που αγαπάμε πολύ στον Μελωδία, η Μαριάννα Κατσιμίχα και η Μαρία Λαμανή. Σε πολύ λίγο μετά τις 9 μοιραζόμαστε νυχτερινές ιστορίες, απίθανες νυχτερινές ιστορίες, αλλά ολότελα δικές μας. Στο constantinatmelodia.gr μπορείτε να στείλετε και τη δική σας.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Σαλιγοπούλου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Να με προσέχεις.
4: Η κασέτα της Ελένης Σαλιγοπούλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπορημία.
7: Το χρηματοκιβώτιο.
8: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
9: Το αυτοκίνητο πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω θα στείλω ένα μήνυμα.
8: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
9: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
8: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
9: Αλήθεια.
8: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
9: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
8: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
8: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
8: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
14: Πιο μεγάλο.
13: Bigger.
14: Πιο καλύτερότερο.
13: Better.
14: Πιο Halloween από ποτέ.
13: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
14: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
15: Μα το σημάδι.
16: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
15: Πόσο σ' αγαπώ.
16: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
17: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κομμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέλιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
1: Στον Μελωδία μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας.
8: Για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Για όσα μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς. Για όσα μοιραζόμαστε πιο εύκολα με άγνωστους φίλους.
1: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
18: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14992, στο Viber ή στο WhatsApp.
1: Και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
19: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
4: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπάκουλης. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Στέλνεις ή φιλί, τη πατσούλα έμοτζ με φυλάκι ή με τα μάτια καρδιές. Τι λέω πρωί πρωί κι εγώ.
3: Όχι.
2: Τι προτρέπω τον κόσμο να κάνει.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Ένα ποτήρι πάνω το παθιό.
5: Στα σου λιγάκι μη μιλάς.
1: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Νέες Ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, που σημαίνει πως το φθινόπωρο έχει τα κέφια του. Θα σε φέρει οπωσδήποτε κάποια στιγμή αντιμέτωπο με κάτι παρελθόντα, με κάτι υπολείμματα του καλοκαιριού. Ο πρώην ξαναστέλνει, απαντάς ή όχι, η απόψινή ιστορία της Αλεξάνδρας. Φαντάζομαι πως αυτό είναι πολύ προσωπική περιπέτεια. Εξαρτάται από το πως νιώθεις εσύ. Ποιος είναι ο στόχος για το μέλλον? Ο στόχος για το μέλλον είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχουν βέβαια πάντα αυτές οι κλασικές επιλογές για το τι πρέπει να κάνεις σε κάθε περίπτωση. Υπάρχει η απόλυτη σιωπή, υπάρχει η κοφτή απάντηση, υπάρχει και η κανονική απάντηση. Αν σκέφτεσαι σοβαρά το ενδεχόμενο επανασύνδεσης. Αλλά ποιο είναι το αίτημα? Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αίτημα. Ή μήπως δεν το κατάλαβα? Ο πρώην ξαναστέλνει, απαντάς ή όχι?

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Ο πρώην ξανά στέλνει. Απαντάς ή όχι, ρωτάει η Αλεξάνδρα. Και κάτω από αυτή την ελάχιστη φρασούλα καταλαβαίνεις πως περίμενες πολύ καιρό να ξαναστείλει. Μπορεί να έχεις βάλει και εκείνο το αυτοκόλλητο στον υπολογιστή που έλεγε ας έστελνε και δήθεν πάμε για άλλα. Τώρα στην ερώτηση απαντάς ή όχι. Μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως θα απαντήσεις. Απλώς ας το διαπραγματευτούμε. Γιατί υπάρχει πάντα η επιλογή της απόλυτης σιωπής. Αν η σχέση αυτή δεν ήταν ό,τι καλύτερο, αν πληγώθηκες, αν είχες πάρει την οριστική απόφαση να αποχωρήσεις, να προχωρήσεις, ξέρεις ότι αυτή η απάντηση θα σε πάει πίσω. Η μη απάντηση είναι και αυτή πάντως μια ξεκάθαρη απάντηση, λέει ένας φίλος. Δείχνει ότι η πόρτα έχει κλείσει οριστικά και προστατεύει έτσι τους ανθρώπους από μεσοβέζικες δυσάρεστες εμπειρίες. Η μη απάντηση είναι και αυτή μια ξεκάθαρη απάντηση. Το ακούω που λέει και ένας άλλος φίλος.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Όταν η Αλεξάνδρα ρωτά, ο πρώην ξαναστέλνει, απαντάς ή όχι? Οι απαντήσεις είναι πολλές, δεν είναι μία. Εξαρτάται από το ποια ήταν αυτή η σχέση και πώς έληξε αυτή η σχέση. Και σίγουρα ξέρεις πάρα πολύ καλά για ποιο λόγο ο πρώην ξαναστέλνει και τι ακριβώς θέλει από σένα. Αν εσύ ξέρεις τι θέλεις από εσένα και όχι από εκείνον, τότε η απάντηση είναι πολύ καθαρή.

Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου πριν απαντήσεις το μήνυμα, το δεις, το ξαναδείς και πατήσεις αποστολή. Σε λίγο η συνέχεια.

0: Πιάσε μελωδία 99,2. Μα το
1: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Πόσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Σε καναπέ λάγω κι εγώ στεριά στη μέση. Να μην μπορώ να ταξιδέψω, αν όχι μέσα σου. Να μην μπορέσει τίποτα άλλο να με πνίξει. Σε κάνα θάλασσα κι εγώ νησί στη μέση. Σε κάνα θάλασσα και τα θαλάσσωσες. Σε κάνα κύκλο. Σπύρος Παρασκευάκος.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι.

0: Πρωινές Ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Ποιος ξέρει πώς είναι τα φεγγάρια και αν είναι εκείνη η εποχή που οι παλιές αγάπες ξαναγυρίζουν και κάτι διεκδικούν. Η Αλεξάνδρα πάντως ζει αυτό και το μοιράζεται μαζί μας. Στη φράση ο πρώην ξαναστέλνει, απαντάς ή όχι? Πριν απαντήσεις πάντως, πρέπει να πεις τι ένιωσες μόλις είδες αυτό το μήνυμα. Χαρά, ελπίδα, άγχος, εκνευρισμό, σφίξιμο στο στομάχι? Αυτή είναι η μία ερώτηση. Υπάρχει μία δεύτερη. Τι περιμένεις να κερδίσεις αν απαντήσεις? Θέλεις πραγματικά να μιλήσεις με αυτόν τον άνθρωπο ή ψάχνεις απλώς για εκείνη την επιβεβαίωση? Α, μου έστειλε μια χαρά πεταλούδες για λίγο. Τα πράγματα άλλαξαν τώρα και η σχέση δεν είναι εκείνο το μπαλάκι του τένις. Είμαι σε πλεονεκτική θέση αφού εκείνος θέλει. Έχουν αλλάξει τα πράγματα που οδήγησαν δύο ανθρώπους στον χωρισμό? Αν η κατάσταση παραμένει η ίδια, η νέα επικοινωνία πιθανότατα θα φέρει και τα ίδια αποτελέσματα.

0: και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Εδώ στον αέρα του Μελωδία, εκτός από νυχτερινές ιστορίες, μπορούμε να μοιραστούμε και μερικά ακόμη από εκείνα που κάνουν τη ζωή λίγο πιο ενδιαφέρουσα, λίγο πιο πιπεράτη, όπως λέει και μια αγαπημένη φίλη. Την 5η 8 Οκτωβρίου στο Σύγχρονο Θέατρο έχουμε μια παράσταση για τους ακροατές του Μελωδία. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος φέρνει στη σκηνή το εμβληματικό Dreamers, παγκοσμίως γνωστό από την ομώνυμη ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Είναι μια παράσταση για τον έρωτα, την νεότητα, το σινεμά και την επανάσταση, για τη στιγμή που τα όνειρα συναντούν την πραγματικότητα. Η βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία είναι στο site μας, melodia.gr. Εκεί μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ή στην εφαρμογή μας και να κερδίσετε προσκλήσεις. Έχουμε και κάτι άλλο ωραία αυτή την εποχή. Θα τα λέμε στην πορεία, έτσι κι αλλιώς έχουμε όλο τον καιρό. Ωραίο φθινοποράκι της επιστροφής στην κανονικότητα, στην καθημερινότητα και σε εκείνα από τα οποία οφείλει να ξεμπλέξει κανείς. Για την Αλεξάνδρα λέμε απόψε, σε λίγο η συνέχεια.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
3: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπορημία.
6: Το χρηματοκιβώτιο.
7: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
8: Το αυτοκίνητο πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω θα στείλω ένα μήνυμα.
7: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
8: Αλήθεια.
7: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
8: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
0: Ακούμε μπροστά.
3: Να κλαις. Γιώργος Καραδήμος. Συμμετέχει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Στίχη μουσική Γιώργος Καραδήμος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Την περασμένη εβδομάδα μοιραστήκαμε μια ιστορία ενός ανθρώπου που έλεγε ότι μένει σε μια σχέση γιατί φοβάται να μείνει μόνος, φοβάται να εκτεθεί σε κάτι καινούριο μέσα στην εβδομάδα, αλλά μεσολάβησε και η ασθένεια και η απουσία μου. Οπότε το μήνυμα της Σοφίας πήγε κάπως χαμένο και τη ζητώ συγγνώμη. Θέλω όμως να το μοιραστώ απόψε μαζί σας. Το μήνυμα της Σοφίας έλεγε πως κάθε φορά που φεύγω από αυτό το comfort περιβάλλον, κάθε φορά που ξεπερνάω το φόβο μου, κάθε φορά που με αφήνω πίσω και τολμάω κάτι διαφορετικό, έχω βγει απόλυτα κερδισμένη. Αυτός ο φόβος για το να μείνουμε μόνοι ή για το να μην μείνουμε μόνοι και έτσι αναγκαστικά μένουμε σε μια σχέση η οποία δεν μας γεμίζει, είναι τελικά μια πολύ μεγάλη αυταπάτη, μια παγίδα από την οποία πρέπει να φεύγει κανείς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Υπομονή, αισιοδοξία, χαμόγελο.
2: Μερικές φορές με τρομάζεις μόλις.
1: Ναι, το πιστεύω όμως. Γεννήθηκα και φάντη.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
3: Να κοιμηθούμε αγκαλιά.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πρωινές Ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Η Αλεξάνδρα, και όταν ο πρώην ξαναστέλνει, τι γίνεται, απαντάς ή όχι? Η Μάρθα απαντά στην Αλεξάνδρα. Μάλλον έχεις ανάγκη να απαντήσεις για να ρωτάς, αλλιώς δεν θα το συζητούσες καθόλου, που σημαίνει ότι κάτι ακόμη έχεις να πεις, αλλά αν αυτή ήταν μια σχέση τοξική, για ποιο λόγο να απαντήσεις, για ποιο λόγο να επιστρέψεις στα ίδια και στα ίδια.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Στον αέρα του Μελωδία και στην πρωινή μας ζώνη, τα παιδιά, η Ναταλία και ο Δημήτρης, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός, παίζουν το παιχνίδι των ανταλλαγών. Μπορείτε να μπείτε στο site ή στην εφαρμογή μας για να μάθετε πώς θα πάρετε μέρος και την... Καθημερινά, αύριο Τρίτη, στις 6 το πρωί, όταν τα παιδιά θα πούν καλημέρα Μελωδία, θα μάθετε περισσότερα για τις ανταλλαγές. Για την ώρα έχουν εκείνη την ωραία κούπα που περιμένουν το αντικείμενο εκείνο που θα την αντικαταστήσει. Θα είναι ενδεχομένως πιο σημαντικό για κάποιον άλλον, γιατί το παιχνίδι αυτό έχει καλό σκοπό και πρέπει να βρεθεί το αντικείμενο που θα βοηθήσει στη ζωή ή θα αλλάξει τη ζωή κάποιου ανθρώπου.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
3: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
5: Η Ζέτα απόψε, κι αν δεν βρω κάτι καλύτερο, πόσες σχέσεις κρατάμε από φόβο μοναξιάς.
4: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
6: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
4: Νυχτερινές

0: ιστορίες. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Της πήραν τα παιχνίδια και τον εραστή της. Έσκυψε λοιπόν το κεφάλι και παρολίγο να πεθάνει. Μα τα 13 ριζικά της, σαν τα 14 της χρόνια εσπάθησαν τη φευγαλαία συμφορά. Κανείς δεν μίλησε. Κανείς δεν έτρεξε να την προστατεύσει κατά των υπερποντίων καρχαριών που την είχαν ήδη ματιάξει, όπως ματιάζει η μύγα ένα διαμάντι, μια χώρα μαγεμένη. Κι έτσι ξεχάστηκε ανηλαιώς αυτή η ιστορία, όπως συμβαίνει κάθε φορά που ξεχνιέται από τον δασοφύλακα το αστροπελέκι του στο δάσος. Χειμερινά στα φύλλα, Ανδρέας Εμπειρίκος.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Η Αλεξάνδρα απόψε και εκείνο το μήνυμα του πρώην που έρχεται ενδεχομένως την άκυρη στιγμή ή τη στιγμή που λες θα κάνω κάτι άλλο τώρα. Ο πρώην ξανά στέλνει. Απαντάς ή όχι? Νομίζω πως καλό είναι γενικά οι άνθρωποι να απαντάμε. Δεν είναι ωραίο να μην απαντάμε, είναι αγένεια. Είναι μια περιπέτεια άκυρη και άσχημη για τον άνθρωπο που έχει στείλει κάτι και περιμένει να το απαντήσεις. Εκτός αν αυτό που έχετε μοιραστεί είναι πολύ πονετικό και δυσάρεστο. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι ο καθένας μας καταλαβαίνει και ξέρει τι πρέπει να απαντήσει. Όταν έχουμε την ανάγκη να το κουβεντιάσουμε αυτό, ξέρεις, έστειλε να απαντήσω ή να μην απαντήσω, πάει να πει ότι υπάρχουν ξέφτια ακόμη στην υπόθεση και εκείνο το κουρελάκι κάποιος πρέπει λιγάκι να το μαζέψει. Αν η Αλεξάνδρα δεν είναι σε θέση να απαντήσει, λέω καλύτερα να κοιμηθεί πάνω στη σκέψη πως η απάντηση υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται να το πολυφέρνεις στο μυαλό της. Αν είναι να απαντήσεις, απαντάς αμέσως. Αν το σκέφτεσαι, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να απαντήσεις.

0: Μουσικές Ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Η ιστορία της Αλεξάνδρας απόψε και εκείνη η επιστροφή του παρελθόντος. Ο πρώην ξαναστέλνει. Απαντάς ή όχι? Σωπαίνεις, το κουβεντιάζεις? Είναι ωραία αυτά να κουβεντιάζονται με φίλους και αγαπημένους. Είναι ωραία να τα κουβεντιάζεις και με τον εαυτό σου. Αν το έργο το έχεις ξαναδεί, τότε δεν χρειάζονται πολλές κουβέντες. Δύο κουβέντες είναι αρκετές. Υπάρχει αυτό το ωραίο τραγούδι που έχει γράψει ο Κώστας Βασουλάς με τη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Το τραγουδάει η Μαρία Λαμανή και θα παίξει τώρα για τα επόμενα 3 λεπτά και 26 δεύτερα, λίγο πιο δυνατά. Νομίζω πως είναι μια καλή απάντηση για την Αλεξάνδρα. Αν με έναν τρόπο απαιτείται συγχώρεση, τότε αυτό το τραγούδι μπορεί να είναι η απάντηση που χρειάζεται απόψε αυτό το κορίτσι, και είχε την καλοσύνη να μοιραστεί την ιστορία της μαζί μας. Και άλλες ιστορίες αύριο από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ευχές για καλό ξημέρωμα, να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε και εκείνους που αγαπάτε.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε το ανθρώπινο σχολείο και τι μέρε, πραγματικά.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Θέλω τη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω.
6: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
7: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
8: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
10: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
11: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
11: Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
10: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
12: Ακούμε μπροστά.
2: Παραπομπή. Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη μουσική Θανάση Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 40 πετάρια του Θανάση Παπακοσταντίνου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Τι με κοιτάζεις, Ναταλία, με έκπληξη, δεν ξέρω.
2: Κοίταξε να δεις, είσαι κομμάτι ενός καινούργιου κόσμου για
1: και
2: πάντα.
1: Σένα, ναι, ναι, ναι.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όποια κι αν είσαι, στα χέρια μου ανοίγω.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Ανοίτες αγάπες.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Αν θες να νιώσεις ότι έζησες, εμφανίσου. Σταμάτα πια να κρύβεσαι στη σπηλιά σου. Πιες και εσύ έξω. Άναψε τη δική σου φωτιά. Πλάσε το δικό σου ουρανό. Κρυφτό, Γιώργος Λεπίδας.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι ο Δημήτρης Μπάσης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Δημήτρη Μπάση. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
7: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
8: Αλήθεια.
6: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
8: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: WIMP στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
10: Βραδιά Μελωδία. Θέατρο. The Dreamers. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος φέρνει επί σκηνής το εμβληματικό The Dreamers, παγκοσμίως γνωστό από την ομώνυμη ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Μια παράσταση για τον έρωτα, την νεότητα, το σινεμά και την επανάσταση. Για τη στιγμή που τα όνειρα συναντούν την πραγματικότητα. Την 5η 8 Οκτωβρίου, βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία 99,2 στο Σύγχρονο Θέατρο. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Μελωδία App και κέρδισε προσκλήσεις.
6: Ακούμε μπροστά.
2: Σαν ταξίδι. Κωστής. Στοίχη μουσική.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Συνεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου.

0: φεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
2: Θέλει μελωδία.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

ξανά σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.